Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8. Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο. Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
6: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 20 82 και 6945 03 52 56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Η ώρα είναι 7.
10: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Good morning. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Σας τα έλεγε ο παρουσιαστής. Σας τα έλεγε ο παρουσιαστής. Κοροϊδεύανε ορισμένοι και ορισμένες εδώ που κάνουν υποτίθετες συμπαρουσιάστρες. Κοροϊδεύανε. Σιγά μη βρέξει 16 Σεπτέμβρη και σιγά Τετάρτη Πέμπτη έλεγε ο παρουσιαστής ότι θα βρέξει. Κοροϊδεύανε εδώ ορισμένες. Βροχές, αστραπές, διακοπές ρεύματος. Εδώ χαμός γίνεται, δεν έχει ρεύμα πουθενά. Πήρα τηλέφωνο το ΔΔΕ για να ενημερώσω κι εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές. Μου λέει δεν έχουμε ώρα που θα φτιαχτεί το ρεύμα. Δεν μας έχουν ενημερώσει οι τεχνικοί. Πέσανε, μου λέει, αστραπές εχθές το βράδυ. Να τα, τα έλεγε ο παρουσιαστής. Τα έλεγε, δεν τον άκουγε κανένας. Δεν πειράζει, παρακαλώ ενημερώστε εσείς εμάς αν είναι όλα καλά στις περιοχές από όπου μας ακούτε. Αν έχετε ρεύμα, αν μας πιάνετε καλά, δηλαδή αν παίζει καλά το ραδιόφωνο, αν παίζουμε μέσω ίντερνετ, αν παίζουμε μέσω ραδιοφώνου. Δεν ξέρουμε και που είστε. Δηλαδή έχει διακοπές ρεύματος σχεδόν σ' όλη την Κρήτη, παιδιά. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. Good morning, εμείς εδώ παίζουμε κανονικά στα κεντρικά στούντιο εδώ, πλατεία Ελευθερίας όπου είμαστε. Εννοείται βέβαια γεννήτριες, παύλα UPS υπάρχουν εδώ όλο το έργο. Αλλά όπως και να το κάνεις, καμία σχέση με τη ΔΕΗ. ΔΕΗ είναι μια, υπάρχει μια στιβαρότητα, υπάρχει μια εγγύηση, υπάρχει μια δύναμη όπως και να το κάνεις. Τέλος πάντων, και οποιοδήποτε άλλο, αν έχετε κάποιον άλλο πάροχο δηλαδή, κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι να υπάρχει ρεύμα. Λοιπόν, ενημερώστε μας ή στείλτε μας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Σε τι φάση ξυπνήσατε, αν έχετε ρεύμα, αν έχετε τελειώσει το λαμπάκι αυτό στο σπίτι σας που είναι για τις διακοπές ρεύματος, αν έχετε τελειώσει η μπαταρία, αν έχετε ρεύμα, αν δεν έχετε ρεύμα, αν έχει παίξει κανένα κεραυνό, ας πούμε, κτλ. Ενημερώστε μας στο Viber να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους υπολείπους. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Παρ' όλα αυτά εμείς θα είμαστε εδώ παρέα. Θα πούμε τα ωραία μας, τα διάφορά μας και τα λοιπά. Θα κουτσομπολέψουμε, θα παίξουμε τις μουσικάρες μας, θα δώσουμε τα δώρα μας, θα κάνουμε τους διαγωνισμούς μας, θα πούμε τα ανέκδοτά μας. Οπότε και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις 11. Τέσσερις ολόκληρες ώρες live, ζωντανά σπαρταράμε εδώ στο Music Club 105,8. Η ώρα είναι 7 και 10. Εντάξει, good morning.

0: Music Lab 105,8. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Εννοείται ότι δεν θέλουμε να το πούμε ακόμα το καλό χειμώνα. Μου στέλνουν εδώ πέρα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα. Όχι ρε φίλε, είναι νωρίς ακόμα για καλό χειμώνα. 16 Σεπτέμβρη, έχει ακόμα καλοκαιρία πίσω. Και ο υπόλοιπος του Σεπτέμβρη και ο Οκτώβρης, 28 Οκτωβρίου θα είναι χάρα Θεού. Λιακάδα, είναι Τετάρτη. Αργεί άλλη μια μέρα. Να βγει ο κόσμος να κάνει την παρέλασή του. Να βγει ο κόσμος να πάει να φάει, να περάσει ωραία, να πάει σε κάνα πάρτι μεσημεριανό και τα λοιπά. Είναι Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου. Το ψάχνα χθες, νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και σίγουρος, για κάτσε να ξαναδώ. Πώς είναι καμιά άλλη μέρα και κάνουμε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, 28. Είναι Τετάρτη βέβαια, είναι νωρίς ακόμα να λέμε καλό χειμώνα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμής στο κέντρο εκεί στην αγορά, από τις ωραιότερες, παύλα παλαιότερες ταβέρνες. Εκεί είναι ωραία. Άμα έχετε κανένα φιλοξενούμενο, κανένα καλεσμένο από την Πάνω Ελλάδα και θέλετε να τον πάτε να δει ένα ωραίο Ηράκλειο, ένα παραδοσιακό Ηράκλειο, να φάει κάτι, να φάει τα παϊδάκια του, να φάει τα μαγειρευτά του που είχε εκεί τα ωραία κτλ. Εκεί πρέπει να τον πάτε. Αν έχει κανένα τουρίστα, δηλαδή κανένα ξένο, κανένα φίλο που μένει στο εξωτερικό κτλ. Εκεί πρέπει να τον πάτε. Να δείτε χαμός και πόσο ωραία θα περάσετε. Στην ταβέρνα του Γιακουμή, τα παϊδάκια του Γιακουμή στο κέντρο στην αγορά. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη. Καλημέρα μου, λέει κολλητέ μου, βάλε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται, κολλητέ μου. Εννοείται, θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Μου λέει θέλω το Ώρες Μικρές. Εννοείται. Τώρα πλέον, μετά το τραγικό αυτό συμβάν, παύλα γεγονός, αυτό το αδιανόητο και το πόσο νωρίς και πόσο άδικα έφυγε αυτός ο άνθρωπος, τα τραγούδια του είναι για όλες τις ώρες. Δηλαδή τώρα πλέον δεν μπορούμε να πούμε α, είναι πρωί, δεν παίζουμε Μαζονάκι, είναι λίγο βαρύ, σάκανα, το παλιόπεδο θα γίνω, δεν ξέρω και εγώ τι, ή το Ώρες Μικρές που μου λέει ο Δημήτρης. Τώρα τα τραγούδια του πλέον είναι all time classic, 24 ώρες το 24ωρο μπορούν να ακουστούν ευχάριστα από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όριστε Δημήτρη, α, βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, τώρες μικρές. Παίξαμε και μια πολύ ωραία διασκευή για λίγο από τον Χρήστο Χολίδη, το πούλαμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ σε όλο τον κόσμο, μας στέλνει συνέχεια μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Σούλα. Καλημέρα, Σούλα. Λέει καλημέρα, Παναγιώτη. Εμείς δεν έχουμε ρεύμα εδώ στο Τσαλικάκι. Σε ακούω κανονικά όμως από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Είδες τώρα, Νάτα, σχεδόν όλη η Κρήτη δεν έχει ρεύμα. Πήρα εγώ, σου λέω, τηλέφωνο το ΔΔΕ, λέει, ναι, πέσανε κάτι κεραυνή, λέει, το πρωί και επηρεάζεστε κι εσείς στο Χουδέτσι, εκεί στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, φεύγεις από το Χουδέτσι, περνάς, φτάνεις κατά Λαγάρι και έχουν ρεύμα. Πηγαίνεις μετά λίγο πιο κάτω, φτάνεις στην Καζατζίδη εκεί για να στρίψεις αριστερά από την Ικάρου, δεν έχουν ρεύμα. Δεν δουλεύουν τα φανάρια. Εννοείται για άλλη μια φορά ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια. Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Και στις καλύτερες οικογένειες. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Κώστα και να πάω και στον φίλο μου τον Στέλιο. Στέλιο, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα κάθε πρωί. Στέλιο, σε ενημερώνω. Κορφές. Μισή ώρα είμαστε χωρίς ρεύμα. Επίσης, θα ήθελα να βάζεις και λίγο τόκελ και σικάριο, αλλά και απόν. Να παίξουμε, κολλητέ μου. Λίγο σικάριο. Ο σικάριο είναι από τους αγαπημένους μας. Να παίξουμε λίγο σικάριο, και το ίσως είναι ωραίο, και το κούκλα και το φωτιά. Να βάλουμε λίγο το κούκλα, αφού θες λίγο σικάριο, να παίξουμε λίγο σικάριο, ορίστε. Αυτό εδώ είναι μια χαρά. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση και λίγο Ανδρομάχη και λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Να θυμίσω το σταθερό τηλέφωνο εδώ του σταθμού, είναι το 2810 370 888. Εύκολο είναι.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. Την καλημέρα μας, 07 και 27 και 38 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο event. Είναι 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό το Σάββατο, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο Macron Store, η Κάρου 14. DJ, εκπλήξεις και δώρα, σταθερά δίπλα στις αθλήτριες, ο εκπαιδευτικός όμιλος Μορφή. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας αποκαλύπτει τη νέα της μπουτίκ και τις επίσημες φανέλες αγώνων στο Macron Store Ικάρου 14. Μουσική επιμέλεια από το Music Club 105,8. Θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας από εκεί. Θα παίξουμε μουσική. Ελάτε να περάσουμε πολύ ωραία. Θα έχουμε δώρα και εκπλήξεις. Και μια χαρά και θα είναι και καλός ο καιρός. Σήμερα αύριο λίγο θα χαλάσει, μετά ξαναφτιάχνει. Έχουμε καλοκαιράκι πάρα πολύ πίσω. Παρέα με τα κρεοπολία Ιερωνημίδης είμαστε εδώ. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Πάω σε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω. Το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα.
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευή. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: αυτή.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
0: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
0: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή. Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423. Ξενιάστε μια για πάντα.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε έως 40 άτοχες.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
6: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
5: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
6: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
5: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
6: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.

8 την καλημέρα μας. Good morning. 07:38 και 25 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη 16 του μηνός. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Sorry, χρόνια πολλά εάν γιορτάζετε σήμερα. Μεγάλη γιορτή και η σημερινή, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει σήμερα την μεγαλομάρτυρα Αγία Ευθυμία, την Αγία Μελετίνη και την Αγία Λουντμίλα. Μεγάλες γιορτές σήμερα ημέρα Τετάρτη 16 του μηνός. Έχουμε Αγία Ευθυμία, χρόνια πολλά, Αγία Μελετίνη και Αγία Λουντμίλα, καθώς και τους οσίους και ιεραρχών της εκκλησιαστικής παράδοσης. Μα τα ξέρουμε εμείς αυτά. Πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Ευθυμία, Ευθύμης, Ευθυμούλα, Φούλα, Εύθυμος, Λουντμίλα, Μελετίνη, Μελίτα, Μελίνα. Ορίστε, πάρα πολλές γιορτές. Πολλά ονόματα, χρόνια πολλά και σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Αν έχετε γεννηθεί σαν σήμερα, να ας πούμε σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε, παρουσιάστηκε πρώτη φορά ο Donald Duck. Αυτό το Donald Duck, ναι. Η διάσημη αυτή η πάπια της Disney, η οποία εμφανίζεται πρώτη φορά, σαν σήμερα γεννήθηκε τέλος πάντων, σε ένα κόμικ. Στην αρχή ήταν τα περιοδικά, δεν βγήκαν κατευθείαν στην τηλεόραση. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικανίδα, λυρική καλλιτέχνηδα, παύλα τραγουδίστρια Μαρία Κάλλας, και για πολλά άλλα είναι βέβαια πάρα πολύ γνωστή. Σαν σήμερα έφυγε το 1977, σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Ladies and gentlemen, παίζουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, λίγο Αναβίση, λίγο Ανδρομάχη. Προγραμματάρα για σήμερα την καλημέρα μας, με βροχή, εντάξει κρύο δεν κάνει, αλλά γενικότερα μια χαρά. Σε λίγο θα πούμε και για τον καιρό, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: μας πάνω στο σώμα σου.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Music Club 105,8.
2: Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο. Μου έστειλε εδώ email, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Θέλουμε, μου λέει, λίγο Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλω στον ονείρο. Θα το βάλω. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Θοδωρή, αλλά και στο Κουζίνικα. Όλα όσα χρειάζεσαι για το πρώτο σου ξεκίνημα είναι εδώ. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία φαγητοδοχεία, παγούρια, θερμός και ισοθερμικές τσάντες για να παίρνετε μαζί σας το φαγητό και για τους μικρούς μας φίλους, νηπιαγωγεία, νήπια, προνήπια και τα σχετικά, αλλά και για τους μεγάλους στην δουλειά, από διάφορες μάρκες εκεί στο Κουζινικά, στην 1821 αριθμός 49 στο κέντρο και ηλεκτρονικά βέβαια στο www.kuzinika.com. Να παίξουμε λίγο Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των ονείρων. Έχω ετοιμάσει και λίγο και τη γαρμπή και λίγο αναβύση. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα. Good morning. 8 παρα 10 είναι η ώρα, ημέρα Τετάρτη, 16 του μηνός, 16 Σεπτεμβρίου. Την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο τον Ντασιονάκη από την Σχολή Πολεμικών Τεχνών Ταλών. Ντασιονάκης Team. Είναι στην οδό Λουί Περνιέ 3 στα Καμίνια, απέναντι ακριβώς από τα σχολεία του Τάλος εκεί. Στο στενό μέσα, Σχολή Πολεμικών Τεχνών, boxing, kickboxing για όλες τις ηλικίες. Την καλημέρα μας, good morning, πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες μηνύματα αγάπης. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. Πού το, εδώ είναι, ναι. 6970 11 1058, 6970 11 1058, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα voice messages των παιδιών δηλαδή. Τα ηχογραφείτε, τα παιδιά μου στέλνετε εδώ τις καλημέρες τους και παίζουμε την αφιέρωσή τους στον αέρα και εννοείται βάζουμε και τα τραγούδια που θέλουν. Ο Νίκος εδώ μου έστειλε την κόρη του για να δω τι λέει. Πού το.
2: Ναι, φιλαράκι.
1: Α, όχι, λάθος, αυτό άλλο είναι. Περίμενε, αυτό εδώ θέλουμε.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Ορίστε, καλημέρα. Πάμε στην Ιωάννα. Μου λέει καλημέρα, Παναγιώτη. Συγγνωσού στο ύψος του Κοτσόβολου. Είμαστε χωρίς ρεύμα από τις 2 τα ξημερώματα, ναι. Χαμός, εννοείται. Εδώ δεν έχουμε ρεύμα στο Χουδέτσι, κυρίες και κύριοι, που θα έπρεπε κανονικά λόγω της παρουσίας μου εμένα εκεί να μην πέφτει ποτέ το ρεύμα 365 μέρες το χρόνο. Αλλά τι να κάνουμε. Βλέπαμε τους στήλους, λέει, να σκάνε σαν πυροτεχνήματα. Ναι, πέσανε αρκετοί κεραυνοί. Πήρα τον ΔΔΕ το πρωί και αφού η ζωή τα έφερε έτσι, ας μην έχει τουλάχιστον ούτε στη δουλειά μας ρεύμα να ρεπάρουμε. Είσαι λίγο υπερβολική, ρε, εσύ, Ιωάννα. Μακάρι, αλλά σε λίγο υπερβολική. Λοιπόν, αρκετά σημεία δεν έχουν ρεύμα, αρκετές περιοχές εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Έχω πολύ μικρό break. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Πάω σε πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνωνα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
4: Ζήνων Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνωνα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Αγαπημένοι φίλοι, βρείτε μας και στο Instagram, DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok και βέβαια το σταθμό σαν Music Lab 105,8 σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο site το δικό μου που είναι αφιερωμένο στους γάμους, βαπτίσεις και τα σχετικά και να ενημερωθείτε www.djpanagiotismartis.gr και βέβαια στο καινούριο site του σταθμού για να μπείτε να μας ακούσετε. Είναι πολύ εύκολο, www.musicclub1058.gr. Εννοείται βέβαια ότι μας στέλνουν χιλιάδες μηνύματα, πάρα πολλοί κόσμος, χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα, πάρα πολλές περιοχές εδώ στο Ηράκλειο, Γάζη αλλά και στην Χερσόνησο. Υπάρχουν αναφορές πολιτών και μηνύματα που μας στέλνουν εδώ συνέχεια για μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από τις 3 περίπου τα ξημερώματα, λόγω αστραπές, βροχές κτλ. Υπάρχουν συνεχόμενες διακοπές, αυξομοιώσεις τάσης από το Γάζι μέχρι και τις Γούρνες, μέχρι και την Χερσόνησο. Όλος ο κόσμος που μας στέλνει εδώ μηνύματα λέει ότι είναι περίπου από τις 2-3 ώρα τα ξημερώματα. Ακούστηκε μια στον Πεντεβή εκεί, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη περίπου 3 ώρα τα ξημερώματα, πιθανότατα από κάποιον μετασχηματιστή. μετά την νυχτερινή βροχή και βέβαια την υγρασία. 8 παρα 5 είναι η ώρα. Παίζουμε λίγο αναβύση. Το Αιγαίο που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη Γαρμπή και Ανδρομάχη. Το καλέ, ποιος είναι αυτός. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Στην φίλη μου την Αλεξάνδρα να στείλουμε την καλημέρα μας. Λέει καλημέρα, καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το 2027. 2026 όμως έχουμε ακόμα, κυρίες και κύριοι. 16 Σεπτεμβρίου, την καλημέρα μας. 08.09 και 05 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη. Εδώ στο Music Club 105,8. Αύριο ημέρα Πέμπτη παίζει πάλι ο Όφι. Εδώ είναι το μεγάλο μάτς απέναντι στο Παγκρίτιο, στην Hoffenheim. Πω ρε φίλε, δύσκολο όνομα. Δεν μπορούσαν να βρουν κανένα πιο εύκολο όνομα. Τέλος πάντων, χαμός γίνεται με τα εισιτήρια. Εννοείται βέβαια ότι όλος ο κόσμος μας στέλνει μηνύματα εδώ και μας ρωτάει θα βρέχει. Δεν θα βρέχει, κυρίες και κύριοι. Αύριο ημέρα Πέμπτη δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις και ο καιρός θα επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οπότε αύριο θα είναι μια χαρά ο καιρός για να πάτε να δείτε τον αγώνα sold out στο κατάμεστο γήπεδο, στην ιστορική αναμέτρηση της ομάδας του Χρήστου Κόντι, του Όφι. Αύριο ημέρα Πέμπτη, Όφι Χόφεν, έτσι λέγεται, Χόφεν Χάιμ. Εξαιρετικός θα είναι ο καιρός αύριο για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον coach τον Τουρλάκη. Είμαστε λέει στο δρόμο για το σχολείο. Πρώτη χρονιά ο ένας στο γυμνάσιο, ο άλλος είναι στο δημοτικό, ο άλλος στο νήπιο. Ωραία φίλε, χαμός. Προσοχή στο δρόμο, λέει ο coach εδώ, γιατί γλιστράει. Να προσέχετε βέβαια, εννοείται. Παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Το μην αντιστέκεσαι, έχω ετοιμάσει και λίγο Δημήτρη Κόκοτα, το αυτά τα χίλια. Λίγο Γιώργο Σαμπάνη, το μην ανησυχείς. Εννοείται λίγο και τη Γαρμπή την Κιβωτό, λίγο Αναβίση το αγαπούλα μου. Οπότε μια χαρά προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Good morning!

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά. 8 και 4 είναι η ώρα. Να θυμίσουμε λίγο για το Κουζινικά και ό,τι χρειάζεσαι για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι. Θα το βρεις εκεί στα Κουζινικά και στο κουζινικά.com. Μαγειρικά σκεύη, σερβίτσια, ποτήρια, μαχαιροπύρνα, οτιδήποτε θέλετε. Όλα τα αξεσουάρ για την κουζίνα κτλ. Σε καταπληκτικές τιμές, τιμές φοιτητικές στα Κουζινικά, στην 1821, αριθμός 49. Την καλημέρα μου στο Θοδωρή. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα στέλνετε εδώ. Άτσε, περίμενε να πάω στο Viber εδώ του σταθμού. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. Να στέλνω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Δήμητρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαστε, μου λέει, στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε σχολείο. Θέλουμε να βάλεις, μου λέει, λίγο Ελένη Φουρέιρα. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Να το αφιερώσεις στην Ελίνα. Ελίνα, ορίστε, παίζουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα για σένα. Ελ τηλεφών. Έχω ετοιμάσει και λίγο Δημήτρη Κόκοτα και λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Οπότε μια χαρά. Good morning.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, good morning. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, στην Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Επίσης την καλημέρα μας στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνί. Να πούμε και χρόνια πολλά στον κολλητό μας εδώ. Καλά, καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους εσάς να έχετε γενέθλια σήμερα. Και στον κολλητό μας τον Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Μια σταθερή και επιτυχημένη πορεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Ο αυθεντικός κολλητός μας, λαϊκός τραγουδιστής, κλείνει τα 69, μπαίνει στα 70. Ο Σταμάτης ο Γονίδης σήμερα έχει γενέθλια 16 Σεπτεμβρίου. Αυτός γεννήθηκε στην Κύθνο. Ξεκίνησε και από τα παιδικά του χρόνια στην Κύθνο, όπου μεγάλωσε ακούγοντας παραδοσιακά τραγούδια κτλ. Και σε πολύ μικρή ηλικία, μετά δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε πάει, αν δεν ξέρετε την ιστορία, η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε επίσημα στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και πάει και κάποια εποχή, είχε πάει στα καράβια. Ήταν δηλαδή, είχε μπει στα καράβια τέλος πάντων, όπου εκεί τραγουδούσε στους συναδέλφους κτλ. Μετά το 80 ξεκίνησε σιγά σιγά, έκανε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Και τα λοιπά και τα λοιπά, και από εκεί και μετά την ιστορία πάνω κάτω την ξέρετε. Να παίξουμε λίγο Σταμάτη Γονίδη. Εννοείται βέβαια ότι πρέπει να βάλουμε λίγο Σταμάτη Γονίδη. Τώρα από όλα τα ωραία που μπορούμε να παίξουμε τώρα εδώ το πρωί, διάλεξα το υποφέρω, το κυποφέρω και δεν πάω με άλλη. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μας, τον κολλητό μας εδώ, τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη, φανατικός ακροατής εκπομπής, πατέρας, οδηγός στο επάγγελμα. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Σταμάτη Γονίδη, το υποφέρω. Έχω ετοιμάσει λίγο Γιώργο Σαμπάνη, λίγο Γιώργο Μαζονάκη, λίγο Αντώνη Ρέμου, λίγο Κέτη Γαρμπή, Άννα Βύση, Νίκο Οικονομόπουλο. Αμέσως μετά από τον Γονίδη θα παίξει ο Οικονομόπουλος το καινούριο του, το ένοχο κορμί. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό Σίτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου?
9: acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Music Club 105,8 εκπέμπει δυνατά για όλο τον πλανήτη. Από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την Times Square στη Νέα Υόρκη και από το Ηράκλειο Κρήτης μέχρι την κόκκινη πλατεία στη Μόσχα.

0: παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο τον Κόκολο Δημητράγη, ο οποίος μας ακούει από το σπίτι του τώρα. Είναι εδώ τώρα και στο τηλέφωνο μ' ακούει. Την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, που κάνουν κάτι πάρα πολύ ωραίο εκεί οι άνθρωποι από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Το ανέβασα και στο προφίλ μου και στο Instagram και στο Facebook. Το ωράριο του καταστήματος για αύριο μέρα, 5η 17 του μήνα, που είναι ο ευρωπαϊκός αγώνας του Όφη με την Hoffenheim, είναι 9 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. 9 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα.

γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε. Και βέβαια την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος, όπου και σήμερα όλοι αυτοί είναι στην παρέα μας εδώ στον Music Club στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια επιτυχία. Έχω ετοιμάσει λίγο αναβίσιτο σε περίπτωση που. Έχω ετοιμάσει και λίγο αργότερα λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό τις Καμπάνες. Έχω ετοιμάσει βέβαια και από τα παλιά λίγο Σάκη Ρουβά, το Και σε θέλω, και σε θέλω. Η ώρα είναι 9:20. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, βροχερός ο καιρός, λίγο περίεργος τέλος πάντων. Από αύριο εντάξει θα επιστρέψουμε και πάλι στα κανονικά. Στο κέντρο της εβδομάδας 16 Σεπτεμβρίου. Και αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μας η Άννα Βύση. Ανούλα, πού είσαι ρε?

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο, 08 και 45 και 45 δευτερόλεπτα. Παίξαμε και προηγουμένως λίγο Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. 10 μέρες ακόμα. 26 Σεπτεμβρίου είναι συναυλία στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. 26 Σεπτεμβρίου έχει ακόμα εισιτήρια από 31 ευρώ μέχρι και 477 ευρώ. Κάτσε να πατήσουμε τώρα εδώ. Επιλέξτε, λέει, εισιτήρια. Άννα Βύση, ΟΑΚΑ, Ολυμπιακό Στάδιο. Περιορισμένα, επιλέξτε εισιτήρια. Πατάω λοιπόν να δω ποια εισιτήρια έχουν μείνει. Φαντάζομαι ότι θα έχουν μείνει τα ακριβά. Golden Standing, έχει εδώ διάφορα, ας πούμε, ναι. Πες ότι πατάμε εδώ γύρω γύρω από το, από την σκηνή, ας πούμε, για παράδειγμα. Να δούμε, έχει κανένα φτηνό εισιτήριο. Α, 53 ευρώ έχει, ρε. Ορίστε, Golden Standing Area, όρθιος δηλαδή και καλά. 53, για να δούμε δύο εισιτήρια, να πάμε με τη Μάνια. 106 ευρώ, συνέχεια. Οπότε έχει εισιτήρια, ρε, μια χαρά. Τι μου λέτε, δεν έχει εισιτήρια, μια χαρά έχει. Λοιπόν, να θυμίσω και λίγο κάτι για το επισκηνής. Κάτι καινούριο έρχεται εδώ στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, με 44 χρόνια παρουσίας, παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρου ενηλίκων από 14 ετών και άνω, με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο, βέβαια, επισκηνής. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο 2813-01-3218. Επισκηνής λέγεται. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ και στον, στον κολλητό μας, τον Χάρη τον Μαρινάκη, Χαρνιέ Μαρινιέ, ο οποίος είναι από το φαρμακείο Τσαλικάκη. Τσαλικάκη, φαρμακείο Τσαλικάκη. Θα το αφιερώσουμε λίγο το επόμενο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το Καμπάνες.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 100.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
6: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Μία προσφορά από το eFood.
14: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε την Μάνια την Δανδουλάκη. Βάλαμε λίγο Ελεονόρα Ζουγανέλη, λίγο Αναβίση, το έχω πεθάνει για σένα, λίγο Γιώργο Σαμπάνη, το μην ανησυχείς. Και να καλημερίσουμε τη Μάνια που ήρθε τώρα κανονικά 9 και 10 στην ώρα.
4: Δεν τρέπεσαι, ήρθα εγώ 9 και 10.
3: Ναι.
4: Μα τα λες αυτά και τα πιστεύεις, τα πιστεύει ο κόσμος.
5: Όχι, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν,
4: φύγε από εδώ, μωρέ, προς εγώ 9 και 10.
3: Να στείλω την καλημέρα μου. Καταρχήν, όποιος φίλος εδώ, ακροατής, θέλει να φτιάξει κανένα κλειδί, άμα έχετε κανένα πρόβλημα με τα κλειδιά σας και τα λοιπά, θα πάει που? Στον Ραπτάκη. Πού είναι ο Ραπτάκης? Έχουν και site. Πού είναι ο Ραπτάκης? Εκεί στην καινούρια πόρτα από κάτω. Μα καλά, δεν ξέρεις που είναι.
4: Γιατί να ξέρω.
3: Δεν έχει φτιάξει ποτέ σου κλειδιά. Οι άνθρωποι φταίνε που σ' ακούνε. Οι άνθρωποι φταίνε.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
3: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, στην πύλη Ισού, έτσι λέγεται. Το τέτοιο, τέλος πάντων. Η περιοχή, τέλος πάντων. Νομίζω λέγεται καινούρια πόρτα, νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, όλος ο κόσμος ξέρει που είναι ο Ραπτάκης και μου φτιάξανε αυτό εδώ. Οι άνθρωποι πήγα χθες και μου φτιάξανε ένα κλειδί και μου φτιάξανε αυτό εδώ που γράφει Music Club απάνω στο μπερλόκ.
4: Στον μπερλόκ.
3: Ναι, μου φτιάξανε.
4: Γιατί δεν ξέρω που είναι, το δικό μου μπερλόκ που είναι.
3: Εσένα δεν σου φτιάξανε λοιπόν μπερλόκ.
4: Διότι, ναι.
3: Ναι. Διότι λέει δεν πα στην ώρα σου.
4: Ναι.
3: Και αναγκάζονται να μ' ακούνε μόνο εμένα το πρωί.
4: Αυτό είναι πραγματικά ένας λόγος για να μου φτιάξουν μπερλόκ.
3: Δεν έρχεσαι, λέει, στην ώρα σου. Μου φτιάξαν λοιπόν εμένα μπερλόκ.
4: Το ότι αναγκάζονται να σε ακούνε μόνο σου πραγματικά είναι ένας λόγος να μην πάρω μπερλόκ.
3: Music Club 105,8. Πιμή έγραψε από κάτω. Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
4: Προμεσημβρίας
3: έγραψε από κάτω. Πιμή. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Ραπτάκι. Άμα θέλει να φτιάξει κανένα κλειδί για τα αυτοκίνητα και για τα καινούργια αυτοκίνητα που έχετε πάρει ορισμένοι και χαλάσει κανένα κλειδί και θέλετε να τα φτιάξετε, να πάτε εκεί στο Ραπτάκι.
4: Πού είναι, σου κάτι.
3: Ναι, λέμε, ρε παιδί μου, λέμε να πάτε να φτιάξετε τα κλειδιά σας.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Βγήκαμε λίγο έξω, ο καιρός είναι πραγματικά χειμωνιάτικος. Εντάξει, χειμωνιάτικος. Φθινοπορεινός θα τον έλεγα τον καιρό. Η Μάνια μου λέει ότι βρέχει, τώρα δεν βρέχει. Ψιλοψυχαλίζει τέλος πάντων.
2: Έκανε βροχή όμως.
1: Έκανε
2: βροχή
1: το βράδυ, εγώ σας τα έλεγα. Άλλοι κοροϊδεύαν όμως. Ορισμένοι εδώ που είναι συμπαρουσιαστές.
2: Εμένα λέει.
1: Ναι, εσένα.
2: Γιατί?
1: Κοροϊδεύατε χθες που σας έλεγα ότι θα βρέξει και λέει ο κουλός και ο κουλός έχει δίκιο κουλός.
2: Έχει
1: και
2: δίκιο κουλός, δεν κοροϊδεύαμε.
1: Ναι. Κοροϊδεύατε. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοροϊδεύατε. Αλλά τέλος πάντων. Έχετε χάρη, κυρία Μάνια, που εμείς δεν παρεξηγούμε. Είμαστε καλά παιδιά. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ αυτήν εδώ την ώρα και από Ελλάδα και από το εξωτερικό. Βλέπουμε αυτή την ώρα και μας ακούνε από Πολωνία, από Σουηδία, από Γαλλία, από Μεγάλη Βρετανία, από Αυστρία, από Βέλγιο, από Ηνωμένες Πολιτείες και από Γερμανία, Μάνια. Έχεις κανένα γνωστό στη Γερμανία να μας ακούει?
2: Στη Γερμανία, εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω κάποιο γνωστό.
1: Ναι, πού, σε ποια από αυτές τις χώρες έχεις κάποιο φίλο, κάποιο.
2: Δεν έχω φίλο στο εξωτερικό.
1: Παλιό γκόμενο.
2: Γκόμενο, κουβέντες που λέει. Τι επίπεδο λόγου.
1: Πώς να το πω.
2: Δεν έχω εγώ, χρυσέ μου, κάποιον γνωστό στο εξωτερικό.
1: Θέλω να μας ετοιμάσεις τον καιρό.
2: Τον έχω έτοιμο.
1: Να μας πεις τον καιρό. Τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες, αν θα είναι καλός ο καιρός αύριο που παίζει ο Όφη με την Hoffenheim.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε να μας πεις.
2: Α, θα σας πω και για τον Όφη.
1: Ναι.
2: Θα σας πω και για τον...
1: Θέλουμε να μας πεις πού δεν έχει κίνηση κανένα στενό να περάσουν οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές τους.
2: Έτοιμη είμαι.
1: Και θέλουμε να μας πεις και τι γίνεται με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μπήκαν οι άλλοι φυλακοί, λέει.
2: Χαμός γίνεται εκεί.
1: Προφυλακίστηκαν, λέει η άλλη.
2: Αναβάθμιση κατηγορία τα έχουμε. Αυτά τα έχουμε όλα έτοιμα, κύριε Μάρτιν.
1: Μπράβο, Μάνια.
2: Ακούσε, αγόρι.

0: όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Η ώρα είναι 9:30, ημέρα Τετάρτη. Λοιπόν, Μάνια, είμαστε όλοι αυτιά. Μπορείς να ξεκινήσεις να μας πεις οτιδήποτε θέλεις, από οποιοδήποτε σημείο θέλεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω αρχικά ότι μαζί μας και σήμερα είναι το συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκης στην Αργία Βαρβάρα για το σέρβις σας, τις επισκευές σας, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, φρέων και πολλά πολλά άλλα. Η Mediastrom επίσης είναι στην παρέα μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Θα πάτε μια βόλτα μέχρι τη λεωφόρο Κνωσού 256, τηλεφόρο 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, για γάμο, για βάπτιση. Και φυσικά μαζί μας, σε περίπτωση ρε παιδί μου που χτύπα ξύλο το τρακάρι το αυτοκινητάκι, δεν θέλω να μου αγχωθείτε. Φανοπείο Βαφείο Βένια Νάκης στη Βίπε Οδός Ήτα για να σου το κάνουν σαν καινούριο.
1: Ωραία, πάμε τώρα στο καιρό, Μάνια.
2: Βεβαίως.
1: Ο κόσμος περιμένει να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα και αύριο.
2: Πριν σας πω τον καιρό, να σας πω ότι εγώ σήμερα πάω να φύγω, βγαίνω έξω, βλέπω βροχή. Το είχα ξεχάσει εγώ με στην ίστα μου. Μπαίνω μέσα, παίρνω ένα jean jacket και βγαίνω έξω και πώς βγήκα.
1: Πώς βγήκες?
2: Με παντόφλες.
1: Ωραίο.
2: Για να καταλάβεις.
1: Δηλαδή τώρα φορές παντόφλες.
2: Να παιδί μου, να.
1: Σαγιονάρα, σαγιονάρα.
2: Βλαμμένη, τελείωσε κοπέλα. Δεν είμαι καλά. Για τους άλλους λέω, για αυτόν εδώ λέω, είμαι χειρότερη.
1: Το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είσαι καλά. Εγώ τα
2: και
1: λέω,
2: αύριο θα βρέχει, ρε.
1: Εντάξει, όχι πολύ, όχι πολύ. Το πρωί λίγο, το πρωί. Γιατί το βράδυ παίζει όφη και θα κάνει καλό καιρό.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με το Ηράκλειο. Σήμερα βλέπω ότι η θερμοκρασία, παιδιά μου, βρίσκεται στους 26 βαθμούς Κελσίου, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Σε λιγάκι σταματάει η βροχή και έχουμε ηλιοφάνη με συννεφάκι. Αυτό το μουντό το φθινοπορεινό το καιρό που όλοι νομίζω τον αγαπάμε.
1: Ναι, ωραίος είναι, ναι.
2: Στον Άγιο Νικόλαιο είμαστε στους 26 με βροχή και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία φτάνει τους 23 σήμερα, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και συννεφιά. Ενώ στα Χανιά η θερμοκρασία μας βρίσκεται στους 24 με 4 μποφόρ βορειοανατολικούς και ασθενείς βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Ωραία, εσύ που το είδες ότι θα βρέχει αύριο?
2: Τον καιρό, πού το δω?
1: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείς το πρωί, το βράδυ, το μεσημέρι.
2: Θα βρέχει τα ξημερώματα μέχρι το πρωί, αλλά αυτά τώρα σας τα έχω ξαναπεί με την ώρα. Μην τα υπολογίσετε πολύ. Εσείς ας έχετε ένα τζάκετ στο αμάξι.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Εγώ ας πούμε έφυγα σήμερα και λέω, πού είναι μωρέ η ομπρέλα? Έχω αλλάξει και αμάξι από πέρυσι και λέω, πού να είναι μωρέ μια ομπρέλα? Δεν ξέρω πού έχω ομπρέλα.
1: Να βάλεις μια ομπρέλα.
2: Πρέπει να αγοράσω τώρα.
1: Να βάλεις, ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
2: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
1: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
2: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
1: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
2: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκη. Έως και την Τετάρτη.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
1: Πάντα επιτυχίες και πάντα παρέα με όλους εσάς που θέλουν να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6970-11-1058 που είναι ο αριθμός Viber του σταθμού μας. Στείλτε μηνυματάκια, στείλτε τα τραγούδια που θέλετε να μεταδώσουμε και φυσικά καμιά φωτογραφιούλα να δούμε και που είστε, τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Εννοείται και στα social του σταθμού, είμαστε παντού, Instagram, Facebook και TikTok.
3: Κάτσε να πω λίγο εγώ την Κάλκο.
1: Ναι.
3: Η οποία φαντάζομαι ότι θα υποστηρίζει τον Όφη, αλλά είναι ανοιχτή. Μην τρομάξετε. 2816-0088-88. Θα καταλάβετε γιατί το λέω στη συνέχεια. Να πάρετε το τηλεφωνάκι σας και να κλείσετε ένα ραντεβού σε περίπτωση που φτιάχνετε το χώρο σας, το ξενοδοχείο σας, το σπίτι σας και θέλετε τα καλύτερα κουφώματα από αλουμίνιο. Και βέβαια, και αν είσαστε και φίλοι κατασκευαστές,
1: ναι, ναι,
3: επίσης η Κάλκο προμηθεύει εκεί στα πεζά Ηρακλείο.
1: Λοιπόν, να πούμε αυτό που πέταξε η Άρτεμις πριν από λίγο. Ισχύει, παιδιά, το είχα διαβάσει και εγώ σε ένα άρθρο πριν από λίγες μέρες και λέω: όχι, πλάκα θα κάνουμε.
3: Ναι.
1: Και όμως είναι αλήθεια, γιατί και πάρα πολλοί πελάτες, πολλά καταστήματα που διαφημίζονται εδώ στον Music Club 105,8 θα αλλάξουν. Αύριο, ημέρα 5η, 17 Σεπτεμβρίου, το ωράριο καταστημάτων για να στηρίξουν τον Όφη στο πρώτο, στην πρεμιέρα του Europa League. 8 παρατέταρτο είναι το match, διότι κλήρωσα χτες εισιτήρια, θα κληρώσουμε και σήμερα Άρτεμις για να πάνε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Λόγω λοιπόν της ιστορικότητας του πρώτου αγώνα στο Europa League με τη Hoffenheim, αρκετά καταστήματα και επιχειρήσεις στο Ηράκλειο έχουν ανακοινώσει ότι θα τροποποιήσουν το ωράριό τους ή θα κλείσουν νωρίτερα αύριο, ημέρα 5η, για να βρεθούν στο γήπεδο. Και ήδη έχουν ανέβει, έχω ανεβάσει και εγώ story από πολλές επιχειρήσεις που αύριο θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Φοβερό.
3: Απίστευτο.
1: Είμαι πολύ συγκινημένη εγώ σαν ομιλήτησα.
3: Εντάξει, έχουν γίνει τρελές πωλήσεις. Είναι sold out.
1: Πάμε για sold out.
3: Ναι. Πρέπει να σας πω ωστόσο το εξής gossip. Ο διαιτητής του συγκεκριμένου αγώνα,
1: ο Ισπανός, ναι,
3: ο Ισπανός,
1: είναι star, λέει.
3: Άκου, ο Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας.
1: Α, Χαβιέ, σφύρα Καλάβριο, ναι.
3: Κάποτε είχε συμμετάσχει σε reality γνωριμιών για να βρει τον έρωτα.
1: Τον βρήκε τελικά, τον βρήκε τον έρωτα ή τον βρήκε στην μπάλα.
3: Δεν ξέρω, σφύριξε και έληξε.
1: Μου λέγε κι άμμος.
3: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Είναι ομορφούλης όμως.
1: Ναι.
3: Όταν ήταν 18 χρονών, τώρα μεγάλωσε, προφανώς τον βρήκε τον έρωτα.
1: Ναι.
3: Αλλά να που είχε τολμήσει τότε να πάει σε reality γνωριμιών. Μικρό στα βάσανα.
1: Έλα, φοβερό.
3: 18 χρονών να πας σε reality για τον έρωτα.
1: Αυτά μόνο εδώ τα ακούτε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή αυτά τα κουτσομπολιά, ακόμα και περί αθλητισμού. Μόνο εδώ. Μπράβο, ρε Άρτεμις, που ενημέρωσε στο κοινό. Αν δεν μας ρίξει καλά αύριο, να ξέρουμε τι σύνθημα θα βγάλουμε στο διαιτητή.
3: Τουλάχιστον του βρούμε μια
1: κριτική. Πώς το λέγανε το reality την αρχή, να το πω στη θύρα 4 να το φωνάξουμε.
3: Ήταν reality γνωριμίων, τώρα δεν ξέρω στη χώρα του πώς το είχαν. Μπορεί να ήταν σαν τα δικά μας που είχε πάει ο Βασιλάκ.
1: Χαβιέ, δεν είπαμε αύριο θα δει συνθήματα αν δεν σφυρίξει σωστά το match. Αύριο λοιπόν το πρώτο ιστορικό match Europa League πλέον Όφη μας. Θα δώσουμε και σήμερα ένα διπλό ειστήριο, ένα τρόπο που το αναφέραμε. Ξεκινάτε, στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού. Γράφετε τα στοιχεία σας, τη λέξη Όφη φυσικά, για να έρθετε αύριο μαζί μου στο Παγκρίτιο Στάδιο που θα γίνει χαμό.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Ιδιαίτερον, Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.

0: Κωνσταντίνα και Άρτεμις. Τρελές. Για δέσιμο.
1: Music Club 105,8.
2: Ναι, ναι, τρελές για δέσιμο. Εδώ Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
3: Άρτεμις
2: Ναι, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης και του νησιού, στο Music Club 105,8. Και έχουμε και νέο χορηγό, φιλενάδα.
3: Μπράβο μας.
2: Έχεις μέρες να έρθεις και πρέπει να ενημερωθείς. Special Car Service, αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, στυλοφόρο 62 Μαρτύρων 230, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα μηχανήματα, συνέπεια και σεβασμό προς τον πελάτη και άκου εξειδίκευση στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Μάλιστα, είναι από τους πρώτους στην Κρήτη που ασχολήθηκαν με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία ολοένα και πληθαίνουν και στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Και από το 2001 υπάρχει εξειδίκευση στην Volvo. Θα μπείτε στο specialcarservice.gr για να δείτε περισσότερα και τα ανταλλακτικά φυσικά. Και θα τηλεφωνήσετε στο 28 13 0 84 60.
3: Λοιπόν, Σύση Χριστίδου.
2: Ναι.
3: Μετά από...
2: Πρωινό,
3: Μετά από πολλά χρόνια καθημερινό.
2: Πρωινό.
3: Εκεί λέει που είχα πει ότι δεν θα ξανασχοληθώ με το καθημερινό. Θυμάστε στον Ανάουτογλου, θυμάσαι τώρα, όμορφος κόσμος και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, γιατί τώρα... η Σύση όλο Σαββατοκύριακο έκανε τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, ναι, ναι, και με επιτυχία. Mm-hmm. Πολύ, πολύ.
2: Ναι, δηλαδή... Μα γι' αυτό παίρνει και το καθημερινό του Μέγκα πλέον.
3: Φυσικά, φυσικά. Όπως καταλαβαίνεις, η ομάδα παραμένει. Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Ήρηγος, Κωνσταντίνος Βασάλος, Βάλια Χάτζη Αθοδόρου. Αλλά ω συν τον Ανδρέα Μικρούτσικο, όταν η επικαιρότητα το απαιτεί.
2: Α, θα έχει το Μικρούτσικο,
3: Θα έχει το Μικρούτσικο να σχολιάζει την επικαιρότητα όταν αυτή το απαιτεί.
2: Δηλαδή, άρα παραμένει στο Μέγκα ο Μικρούτσικος. Ναι. Παραμένει. Και η Σκορδά που θα πάει, ρε παιδιά, τελικά.
3: Η Αντένα.
2: Αντένα.
3: Η Σκορδά είναι Αντένα. Ναι. Τώρα πώς θα,
2: θα
3: κάνει
2: εκεί. Δεν γνωρίζουμε, γιατί λέγανε κάτι για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου ότι μπορεί να πάρει,
3: ναι,
2: θέση,
3: ναι,
2: Σκορδά.
3: Ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί να είναι το Σαββατοκύριακο.
2: Να τη δούμε πάλι με το Λιάγκα, δεν νομίζω.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν παίζει. Δεν παίζει αυτό το σενάριο τώρα. Υπάρχει και Αντωνά.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Οπότε ξεκινάει η Σύς Χριστίδου.
3: 21.
2: 21 ξεκινάνε όλοι την ερχόμενη.
3: 40 το πρωί. Μέγκα.
2: Μάλιστα, και νομίζω ότι όλες οι εκπομπές ξεκινάνε 21 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή από ό,τι είδα και η Κατερίνα Καινούργιου, γενικότερα τα πρωινάδικα ξεκινάνε από Δευτέρα.
3: Φαντάζεσαι, Λιάγκα, τώρα που έχει χάσει το όλο αυτό το κομμάτι του Μαζονάκη, τι θα γινόταν να είναι πάνω στη φούρια.
2: Θα τα πει τώρα μαζεμένα, γιατί θα έχουμε εξελίξεις και στο θέμα του Μαζονάκη.
3: Δεν αφήνει επικαιρότητα να υπάρχουν τέτοια γεγονότα, δυστυχώς.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαράκη.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Γιώργος Μαζονάκης ξανά και ξανά, αφιερωμένο στον κουμπάρο μου, το Γιάννη το Χνάρι, μας ακούει αυτή τη στιγμή το τραγούδι αυτό. Αν και μας το τραγούδι μας, good morning. Αν και μας το τραγούδι μας με το Χνάρι είναι το παιδί της νύχτας.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι από τα κορυφαία του Μαζονάκη.
1: Σωστά,
0: μαζί
1: συμφωνώ.
0: Με το Ανίκο Σωμένα. Εντάξει, είχε πει τραγουδάρες, παιδιά. Αφιερωμένο με πολύ πολύ αγάπη και θα έρθω σύντομα στον Ντόμ να πιούμε το καφεδάκι μας, να φάμε το πρωινό μας, να πούμε τα νέα μας. Έχουμε περάσει πάρα πολλά με αυτό το παιδί της νύχτας, παιδιά. Και ξέρετε, κάποια τραγούδια σε συντροφεύουν και σου θυμίζουν έτσι και παλιές εποχές που έχεις περάσει, καταστάσεις, ανθρώπους. Κάπως έτσι είναι το παιδί της νύχτας για μένα και το Χνάρι.
1: Και ξέρεις,
0: τον αγαπώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Και Κωνσταντινάκη, ναι. Γιατί πλησιάζει και η ημερομηνία που θα έκανε μια μεγάλη συναυλία στο Τεχνόπουλο,
0: ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Μα τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία
1: για τα 33
0: τελικά.
1: Χρόνια. Το πιστεύεις ότι... δεν ξέρω πόσο πολύ είχε επικοινωνηθεί.
0: 33 χρόνια, τα χρόνια του Χριστού.
1: Χρόνια,
0: καριέρας ακριβώς. Βέβαια, όχι ηλικία.
1: Βέβαια, πόσο είχε επικοινωνηθεί το συγκεκριμένο. Αλλά όταν έγινε το γεγονός, το άκουσα ότι θα συμβεί. Γιατί ξέρεις τώρα με όλες αυτές τις συναυλίες όλων και ο Οικονομόπουλος,
0: ναι,
1: το Φέρης,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Η Λιόλιο. Ήταν τη συναυλία. Ο Ρέμος που είχε επισκιάσει τα πάντα. Δεν το είχα ακούσει. Και ήταν πραγματικά, ήταν ηρωνία.
0: Ναι, ναι, θα γινόταν χαμός. Θα γίνει αυτή η συναυλία, φαντάζομαι. Και θα πάνε και πολλοί έτσι συνάδελφοι και φίλοι του Μαζονάκη να τραγουδήσουν. Πάντως, όσον αφορά το The Voice, γιατί θα λείψει πάρα πολύ. Εγώ τα τελευταία χρόνια για το Μαζονάκη βλέπα το Voice. Θα λείψουν οι ατάκες του, θα λείψει το χιούμορ του, αυτή η αθότητα που είχε, αυτή η παιδικότητα. Έχουμε ανατροπή στο σχεδιασμό του Voice of Greece μετά το θάνατο του αγαπημένου μας καλλιτέχνη. Μάλιστα, θα ξεκινήσουν λέει, άμεσα τα γυρίσματα, όπου δεν θα ξεκινήσουν. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη, με πολλές στιγμές φαντάζομαι που μας είχε χαρίσει ωραίες τηλεοπτικές στο The Voice, και θα πάνε λέει και φίλοι του για να τραγουδήσουν. Όσον αφορά τώρα την καρέκλα του Γιώργου Μαζονάκη στο The Voice, από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μείνει κενή. Μάλλον δεν θα αντικατασταθεί με κάποιον άλλο καλλιτέχνη, αλλά θα συνεχίσουν οι τρεις coaches όπως τους ξέραμε. Έλληνα Παπαρίζου, Χριστός Μάστορας, Πάνος Μουζράκης. Αυτό με τους τρεις κριτές γίνεται και στο αμερικάνικο Voice, να ξέρεις. Οπότε πολύ πιθανό να μην δούμε κανέναν να αντικαταστήσει τον Μαζονάκη. Και βλέποντας χθες τη συνέντευξη που έδωσε, την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, ο Τάσος Τρίφωνος, έλεγε ο Μαζονάκης πόσο πολύ τον βοήθησε το The Voice,
1: ναι,
0: σε αυτές τις δυσκολίες που είχε τα τελευταία χρόνια. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι εγώ που δεν ήθελα την τηλεόραση, αναγεννήθηκα μέσα από το Voice.
1: Ναι.
0: Κρίμα, δηλαδή ήταν. Του άρεσε πάρα
1: σωστά,
0: πολύ.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ξέρεις,
0: και με το Voice.
1: Το Voice ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, μωρέ,
1: εκεί
0: και
1: που
0: τον
1: περνούσε
0: ανέβασε.
1: Δύσκολα. Ναι, τον ανέβασε. Τον ανέβασε πολύ. Ναι, ναι.
2: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
3: Το κλείνω και ποτέ.
2: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Club.
1: Music Club 105,8. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση για, για το διπλό εισιτήριο στον Όφι που θα δώσουμε αύριο Όφι Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο 8 παρατέταρτο το βράδυ. Επειδή θα μπλοκάρει το Instagram του σταθμού από τα πολλά μηνύματα που έχουν στείλει οι ομιλητές, η Άρτεμις θα πατήσει το κουμπί για να δούμε ποιος ή ποια είναι τυχερή. Είναι διπλό το εισιτήριο. Μπράβο, ρε Άρτεμις. Θα έρθει αύριο στο γήπεδο να σε πάρω μαζί μου.
2: Άκου να δει.
1: Έλα να φωνάξει για μένα.
2: Θα σου πω το εξής.
1: Γιατί πρέπει να το βάλω στο θόρυβο αύριο. Θα φωνάζω από μέσα μου, όφι, όφι.
2: Και εγώ θα κάνω τη δεύτερη φωνή.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή δεν έχω πάει σε κανένα αγώνα και είμαι βαθιά προληπτική, δεν θα ερχόμουν και όλα να ήταν δώρο.
1: Ωραία, δηλαδή, με να χάσουμε το γούρι, μην έρθει τότε.
2: Ναι, γι' αυτό δεν θα ερχόμουν.
1: Πες τον νικητή τώρα, έλα, τι βλέπεις μπροστά σου. Να, έλα ρε Γιώργο. Με την Αγγελική ζευγαράκι. Μπράβο, μπράβο.
2: Δεν το βλέπα καλά. Γιώργος και Αγγελική.
1: Γυαλιά, Άρτεμις. Γυαλιά.
2: Άσε, άσε.
1: Χάνουμε τα κοντινά. Χάνουμε τα κοντινά σιγά-σιγά. Τα κοντινά πλάνα που λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο νικητής. Δώσαμε και χθες δύο εισιτήρια. Θα δίνουμε συνέχεια, παιδιά, σε όλους τους αγώνες. Ο Music Club 105,8 σε πάει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι φυσικά παρέα με τον Όφι στις μεγάλες του επιτυχίες, διότι διανύουμε το καλύτερο φεγγάρι της σύγχρονης ιστορίας, την καλύτερη πορεία και μακάρι αύριο να πάρουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα.
2: Μακάρι, μακάρι. Όλα και ψυχολογίες και όλα αυτό δείχνουν.
1: Ξέρεις πως την πάτησα με τη φωνή,
2: Για πες.
1: Όταν γύρισα από τη Σόφια, από τη Βουλγαρία, θυμάσαι που ξεκινήσαμε εκπομπές και σου λέω δεν είμαι καλά.
2: Ναι,
1: λοιπόν, δεν είχα κάτι, δεν είχα κρύωμα, πήγα στον παθολόγο. Όλα καλά, μου λέει δεν έχει κάτι, τι αντιβίωση να σου δώσω. Μια χαρά, επανήλθα μετά. Τις προάλλες που είχαμε το δίμερο του ΣΥΦΑΚ, ξέρεις που κούρασα λίγο τη φωνούλα μου γιατί παρουσίαζα δύο μέρες. Στην Πλατεία Ελευθερίας έκλεισε πάλι φωνή.
2: Ναι.
1: Και τελικά έχει χαλαρώσει η φωνητική χορδή. Κατάλαβες. Δηλαδή όταν φωνάζει Σόφια Όφια και τραγουδά επί δύο ώρες non-stop τα τραγούδια και τα συνθήματα του Όφια, αυτά παθαίνει.
2: Γι' αυτό πρέπει να κάνει λίγο συντήρηση. Ναι. Θα σε χρειαζόμαστε στους αγώνες, όχι στο ραδιόφωνο.
1: Αυτό, αυτό. Έτσι όπως το λες, όπως το λες. Ο Φιολέ. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι, ολοταχώς.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση.
8: Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
9: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
16: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
17: Το ακούς αυτό?
18: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
17: Και πήγες να το ελέγξεις?
18: Όχι.
17: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
19: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813-00-8460 και στο specialcarservice.gr.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Έφυγε η Άρτεμις, ήρθε η Πόπη στα ματάκια. Ρε η Πόπη, κάτσε τώρα, βλέπω ότι
2: ο ένας έρχεται, ο άλλος φεύγει, ναι, έτσι, ναι. Υπάρχει μια κίνηση σήμερα.
1: Έτσι
2: βλέπω.
1: Είναι αυτή η εκπομπή. Ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται. Όπως τα λες εσύ, Ποπάρα. Έτσι είναι το σωστό, κατάλαβες. Πηγαινέλα, πηγαινέλα.
2: Να υπάρχει ποικιλία.
1: Ναι, ναι, να μην βαριόμαστε κιόλας. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ είδα το πρωί που ξύπνησα ότι ναι, η κουζίνα μου αναβόσβηνε, είχε κοπεί το ρεύμα κτλ. Αλλά είχα ρεύμα το πρωί στο μασταμπά.
2: Είχες.
1: Ναι, βλέπω εδώ τώρα να έχει στείλει και ένας ακροατής μας, ο Στέλιος. Καλημέρα, ρε Στέλιο, από Κορφές. Ο καλύτερος λέει σταθμός, μας κρατάει παρέα. Γιάννη Πλούταρχο θέλει, βεβαίως και θα βάλω στην κόρη του. Αφιερωμένο και μου λέει ότι σ' ακούω από το κινητό Κωνσταντίνα, όχι όμως για πολύ ακόμα, γιατί έχουμε διακοπή ρεύματος και είναι η μπαταρία χαμηλά.
2: Και
1: δηλαδή,
2: εμείς,
1: και εσύ εμείς, ακόμα.
2: Εμείς, παιδιά, από τις 4 η ώρα ακούσαμε ένα δυνατό κεραυνό, γιατί έβρεχε εκεί τα ξημερώματα.
1: Ναι. Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξύπνησα, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ ξύπνησα και ναι. Δεν ξανακοιμήθηκα κιόλας, γιατί μετά έγινε και διακοπή ρεύματος. Αγχώθηκα. Ναι. Περίμενα, λέω, θα έρθει, δεν μπορεί. Το πρωί πήραμε τηλέφωνο, μου είπαν ότι υπάρχουν γενικά βλάβες, λέει, στον ομό Ηρακλείου και δεν ξέρουν πότε θα αποκατασταθούν, γιατί δεν είναι σε ένα σημείο από ό,τι κατάλαβα.
1: Να μας στείλουν, παιδιά... ναι, και οι ακροατές να μας πούνε από ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή.
2: Σωστά, φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχουμε έτσι τα θέματά μας όσοι δεν έχουμε.
1: Συγγνώμη, πού έπεσε ο κεραυνός, δηλαδή, εδώ κοντά στο Ηράκλειο μέσα.
2: Εγώ άκουσα το. Σου λέω, άκουσα τη βροχή, ναι. Άκουσα μετά ένα κεραυνό και μετά άκουσα ένα θόρυβο και απλά έπεσε το ρεύμα. Και από τις 4 ώρες
1: να το ψάξουμε λίγο. Εγώ χαμπάρι στην Κοσμάρα.
2: Εσύ κοιμόσουν από Κωνσταντίνα μια χαρά. Εγώ είμαι άϊπνη από τις 4.
1: Κάτι άκουσα, ρε παιδί μου, αλλά
2: πού να σηκώνεσαι.
1: Μόνο
2: στους σεισμούς
1: σηκώνομαι εγώ σφαίρα.
2: Εκεί
1: έχω βγει, έχω φτάσει και στο κέντρο. Τρέχοντας. Κάτσε να αφιερώσουμε τότε στον φίλο μας το Στέλιο και στην κορούλα του. Γιατί έχει χαμηλή μπαταρία το παιδί. Όχι τίποτα άλλο να ακούσει το Γιάννη Πλούταρχο που ζήτησε.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, πρόλαβε ο Στέλιος από τις κορφές και άκουσε το τραγούδι. Ευχαριστούμε, είστε τέλειες. Δεν έκλεισε το κινητό. Από μπαταρία. Λοιπόν, Bobby, τώρα που κάτσε εδώ μαζί μου, εσύ τι ζώδιο έχουμε πει, είσαι.
2: Μου έχεις πει ότι είμαι δίδυμος. Καταλήξαμε στο δίδυμος, γιατί είχαμε πει με πάνω στην αλλαγή.
1: Αλλά εσύ
2: μου είπες τη μέρα που έχεις γεννηθεί. Αυτό μετράει.
1: Αυτό μετράει, μου το έχει πει η Κόντιπ. Θεωρείται η μέτρη των αστρολόγων. Γιατί και εγώ είμαι στην αλλαγή, ρε φίλε. Θα μπορούσα να είμαι και τοξότης, δηλαδή.
2: Θα μπορούσες, βέβαια, να είσαι και τοξότης εδώ πέρα.
1: Έχω χαρακτηριστικά.
2: Ναι, οπότε.
1: Έχω τη ζωηράδα του τοξότη, νομίζω. Γιατί εγώ καιρός είμαι πιο σοβαρός.
2: Αυτό, ναι, είναι πιο τη γη.
1: Ναι, έχω όμως και του εγώ καιρού τα χαρακτηριστικά. Εντάξει. Γι' αυτό έχω ένα καλό συνδυασμό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Λοιπόν, άκου. Τα ζώδια μετά το σεξ, τι κάνουν?
2: Τι κάνουν?
1: Είσαι να τα ρωτηθεί ποτέ? Πάμε να τα πούμε. Λοιπόν, και οι ακροατές μας, ανάλογα με το ζώδιό τους ή με αυτόν που έχουν τέρι, να μάθουν τι κάνουν τα ζώδια μετά το σεξ. Λοιπόν, ο κριός. Μετά το σεξ θέλει κι άλλο. Ωραίος ο κριός.
2: Αχόρταγος ο
1: κριός. Αχόρταγος. Ο ταύρος. Μετά το σεξ πεινάει.
2: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτό το ζώδιο. Έχω πεινάει έτσι και λίγο. Πεινά
1: πάντα μετά. Νομίζω ότι συνήθως οι περισσότεροι πεινάνε μετά το σεξ, ειδικά με κανένα μαραθώνιο. Ο δίδυμος πιάνει κουβέντα. Και τι άλλα ξέρεις και πότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ρε το δίδυμο. Ο καρκίνος μετά το σεξ θέλει γάμο.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί οι καρκίνοι είναι ευαίσθητα, μωρέ, τα καρκινάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Δένονται πολύ τα καρκινάκια. Ο Λέων, μετά το σεξ έχει έπαρση.
2: Ναι, ξέρεις,
1: τα λέει εγώ, είμαι ο καλύτερος, ναι, ο λιοντάρι, βασιλιάς των ζώων κτλ. Ο Παρθένος.
2: Ο Παρθένος, για πες.
1: Το καλύτερο, νομίζω.
2: Για πες.
1: Στρώνει το κρεβάτι.
2: Αυτό είναι
1: ένα Παρθένο, θέλουμε, ρε φίλε. Στρώνει το κρεβάτι.
2: Να μας βάλει σε τάξη.
1: Νοικοκύρης, μπράβο του. Εγώ, ας πούμε, δεν στρώνω ποτέ το κρεβάτι, ένα Παρθένο χρειάζομαι, νομίζω.
2: Κι εγώ νομίζω.
1: Λοιπόν, ο ζυγός μετά το σεξ ρωτάει πώς ήταν. Αχ, αυτές οι ερωτήσεις δεν μπορώ.
2: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, ο σκορπιός μετά το σεξ ψάχνει το κινητό.
2: Ψάχνει το.
1: Τόσο ζηλιάριδες είναι οι σκορπιοί.
2: Ναι.
1: Ο τοξότης μετά το σεξ εξαφανίζεται. Τοξότης είναι αυτός. Ο εγώ καιρός, εγώ δηλαδή. Βαθμολογή. Βέβαια, ρε, εγώ και είναι σοβαρή. Σου λέει κάτσε από το 1 μέχρι το 10 τι είχαμε τώρα εδώ. Ο υδροχός κρατάει αποστάσεις. Ναι, υδροχό είναι λίγο αλλουέλα, νομίζω.
2: Τώρα, ναι.
1: Και οι ηχθείς φαντάζονται το μέλλον.
2: Και αυτό ωραίο.
1: Ναι, είναι ευαισθητού. Από αυτά που ξέρω, δεν λείπει και η Μαρίνα μας τα πει, ξέρει καλά τα ζώδια και Άρτεμις. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα ζώδια μετά το σεξ. Αν σας εκφράζουν, στείλτε μηνυματάκι να μας πείτε.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
4: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό?
4: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
11: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Μία προσφορά από το eFood.
14: Μπε στο eFood. Βρε στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
16: Καλά, ρε. Μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
15: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
17: Είναι μία. Είναι αδυναμία. Είναι η Κωνσταντίνα.
15: Music Club 105,8.

Νούμερο 1 στις επιτυχίες, νούμερο 1 και το τραγούδι που ακούσαμε από Γιώργο Σαμπάνι, το «Τι θέλω εγώ με σένα», είναι το τελευταίο του, παιδιά, το πιο καινούριο, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν έχω λόγια για το Σαμπάνι, δημιουργός, φωνάρα, καλλιτεχνάρα. Τον είχαμε φιλοξενήσει πρόσφατα και εδώ ζωντανά στο Music Club και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος Σαμπάνης. Και από εκείνους που συγκινήθηκε βαθύτατα για το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, διότι του είχε χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια, με πρώτο και καλύτερο «Τώρες μικρές». Λοιπόν, εδώ παρέα με το Ocean Society, και αν χάλασε έτσι και άλλαξε λίγο καιρό, θα ξαναφτιάξει, παιδιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μπούμε πάλι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, οπότε το Ocean είναι ό,τι καλύτερο για να πάτε στην ανάληψη Χερσονήσου, all day place to be. Θα παίξουν τα παιδιά σας παιδική χαρά και θα δοκιμάσετε μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρεατικά, vegetarian επιλογές και πεντανόστιμο σούσι από κομπαγιάσι. Αγαπάμε το Ocean και έχει και πολύ ωραίες βραδιές. Τσεκάρετε τα social λίγο, βρείτε το Ocean Seaside στο Instagram για να δείτε που ανεβάζει και τις πολύ ωραίες βραδιές που έχει. Εγώ εντωμεταξύ θα σας δώσω το τηλέφωνο για κρατήσεις, 2897-021-428. Έχω πάρα πολλές δικές σας μουσικές επιλογές. Να στείλω φιλιά στο Γιώργο, στο Μάνο, στον φίλο μου τον Μάριο, στην Ελπίδα, αλλά και στην Ελπινίκη, τι ωραίο όνομα, που μου ζητάει, Κατερίνα Λιόλιο Ψεύτης. Να, άλλο ένα καινούριο τραγούδι. Έγινε χαμός και έγινε viral με το που το ανέβασε η Κατερίνα Λιόλιο. Έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που σβήνει τα κεράκια της τούρτας η Λιόλιου. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Μιλάμε για τη νέα της μεγάλη επιτυχία και μην ξεχνάτε ότι φέτος θα είναι μαζί με Σάκη Ρουβά σε ένα από τα πιο δυνατά σχήματα της Αθήνας.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: παντού.
1: Μαζί σου παντού, γι' αυτό κατέβασε πολύ γρήγορα το app ώστε να έχεις τον αγαπημένο σου σταθμό όπου και αν πας. Ακούσαμε η Ιουλία Καλυμάνη στο Κόντρα Παιδί, τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Μάριος. Και να σας πω ότι ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου σήμερα το πρωί έχει να κάνει με τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη χτες το βράδυ στο Κατράκιο, όπου η τραγουδίστρια ήθελε να αποτίσει ένα συμβολικό φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη και έκανε κάτι ανατριχιαστικό, θα πω εγώ. Διότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς ένα μικρό κοριτσάκι βρέθηκε στη σκηνή. Είναι πολύ δεσμοδός, όπως βλέπετε, μικρά παιδάκια να ανεβαίνουν στη σκηνή με τους καλλιτέχνες. Και η Ιουλία φαίνεται να το έχει υιοθετήσει αυτό. Ανέβηκε λοιπόν ένα μικρό κοριτσάκι που φορούσε και λευκά, κρατώντας ένα λευκό περιστέρι στα χέρια. Η Καλυμάνη από το μικρόφωνο της είπε: άσε το περιστέρι αυτό να πετάξει για τον Γιώργο, θέλοντας έτσι να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Άφησε το κοριτσάκι το λευκό περιστέρι να πετάξει ελεύθερο στον ουρανό, φωνάζοντας: η Ιουλία Καλυμάνη, Γιώργο μου, για σένα. Δημιούργησε έτσι μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα, η οποία έχει ανέβει στο TikTok και σε όλα τα social media. Θα μπείτε να το δείτε, είναι όντως πολύ ανατριχιαστικό και πολύ πολύ συγκινητικό. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, για να αλλάξω έτσι θέμα. Αγαπημένος Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη: το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison. Εκεί που θα βρεις μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα, κουζίνες, σαλόνια, τραπεζαρίες και κρεβατοκάμαρες σχεδιασμένα με ποιότητα και με στυλ. Εξάλλου, το έπιπλο Καρπαθιωτάκης από το 2002 δημιουργεί χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν φυσικά στο χρόνο και προσαρμόζονται στις ανάγκες σας. Στη Λεωφόρο Κνωσούλα τα καταστήματα, αλλά και στα site των εταιριών. Είναι πλάι μας και θα συνεχίσει να είναι πλάι μας.

Μια νύχτα θέλει μόνο νικηφόρος μας. Καμιά φορά και μια νύχτα είναι αρκετή. Με την Κέτη Γαρμπή θα είναι φέτος το χειμώνα, διότι όταν κάναμε συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες που είχε έρθει και τραγούδησε στο θερινό site, μου είχε πει σήμερα: Κωνσταντίνα, θα κλείσω. Για λίγο δεν σου είπα την είδηση. Με πήρε όμως τηλέφωνο και μου είπε: Με τη Γαρμπή θα είμαι τελικά. Στην άνοδο, ναι, στην άνοδο, πολύ ωραίο σχήμα. Κέτη Γαρμπή και νικηφόρος. Άνοδος live stage λοιπόν στην Αθήνα. Γενικότερα έχουμε πολύ ωραία σχήματα νομίζω φέτος. Σας έλεγα πριν στο Έναστρον θα είναι Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου. Στο Ποσειδόνιο θα είναι Θοδωρής Φέρης με Στέλλα Καλή. Τι ωραίο, γιατί επανέφερε και το τραγούδι Πλάτη της Καλή ο Φέρης. Οπότε να το ταιριάξανε. Και η Στέλλα Καλή, να ξέρετε, έχει και πάρα πολύ καλή φωνή. Γιώργος Κακοσέως, Χριστίνα Σάλτη. Ο Γονίδης έχει ξεκινήσει ήδη με τη Ζευγαρά. Α, βλέπω εδώ και ο Θάνος Πετρέλης επιστρέφει. Τι γίνεται, παιδιά, χαμός γίνεται. Έχουμε και πολλές επιστροφές, βλέπω εγώ, στα σχήματα του χειμώνα. Και γενικότερα πολύ ωραία σχήματα έτσι για να πάτε βολτίτσα στην Αθήνα. Αν και τώρα προτεραιότητα έχει μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Για όσους κριτικούς θέλουν να πάνε 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, δεν ξέρω αν έχουν μείνει ακόμα εισιτήρια, θα το ψάξω. Αλλά γίνεται ούτως ή άλλως ένας χαμός. Και επειδή έλεγα ότι ο Φέρης, ο αγαπημένος μου Θοδωρής, θα είναι φέτος δηλαδή με τη Στέλλα Καλή, πάμε να ακούσουμε το original Πλάτη από Στέλλα Καλή, παιδιά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
7: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
8: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
7: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
8: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
7: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
9: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
9: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
9: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτη δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
9: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
8: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
10: Και τα παιχνίδια μου!
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
10: Να φτιάξουμε και ένα συρτάρι μόνο για σοκολάτες.
11: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.

0: στον 5,8.
1: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου ότι στα social του σταθμού υπάρχουν μεγάλοι διαγωνισμοί που τρέχουν. Ένας λοιπόν πολύ μεγάλος διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στη σελίδα μας στο Facebook και έχει να κάνει με σπουδές, διότι εμείς κάθε χρόνο φροντίζουμε τους μαθητές μας και τους φοιτητές μας, δίνουμε έτσι πολλές υποτροφίες και έχουμε ανεβάσει έναν μεγάλο διαγωνισμό από το Christie Academy, όπου μία τυχερή ή ένας τυχερός, γιατί όχι, θα κερδίσει μια δωρεάν υποτροφία σε μία από τις ειδικότητες είτε του επαγγελματικού μακιγιάς είτε της αισθητικής άκρων και ονειχοπλαστική. Μπαίνετε λοιπόν στη σελίδα μας στο Facebook, κάνετε ένα follow το Music Lab αν δεν το έχετε κάνει ήδη, και την κλήρωση αυτή για τη μεγάλη υποτροφία θα την δώσω 25 Σεπτεμβρίου μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Christie Academy, αγαπημένη σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, πολύ διακεκριμένη. Νομίζω ότι όλες οι φίλες που ακούν αυτή τη στιγμή θα θέλουν να κερδίσουν το συγκεκριμένο δώρο, οπότε μπείτε γρήγορα σελίδα μας στο Facebook για να κάνετε, να ακολουθήσετε και τα βήματα, να κάνετε follow το Music Club, follow το Christie Academy Heraklion και να γράψετε σε comment την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς, για να δούμε η νικήτρια όταν θα ανακοινωθεί σε ποιο τμήμα θέλει να ενταχθεί. Τι ωραία δώρα είναι αυτά, τι δωράρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Ασαριωτάκη, τη Μαριλή Σωτηράκη, θα την έχω σύντομα κοντά μου να μιλήσουμε γενικότερα για το Christie Academy και αυτό το μεγάλο δώρο που θα σας κάνουμε φέτος. Ωστόσο, μην ξεχνάτε και το κατάστημα Λελεδάκη Σουόμο, και απευθύνομαι σε εσάς τους άντρες, εκεί που θα βρεις μια τεράστια συλλογή παντρικά ρούχα, casual αλλά και για επίσημες εμφανίσεις, ακόμα και κουστούμια μπορείς να βρεις, πολλά αξεσουάρ, γραβάτες, ζώνες, μανικετόκουμπα, τα πάντα στο αγαπημένο μας κατάστημα Δικαιοσύνης 17, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, και στα social φυσικά πληκτρολογίες αυτή τη στιγμή Λελεδάκη Σουόμο, για να δεις και πόσο προσιτές τιμές έχει σε όλα τα παντρικά ρούχα.

0: Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Ακούσαμε και Πασχάλη Τερζή. Έχω μια αγάπη, αχ, μια αγάπη που ταλαιπωρεί. Αλλά συνήθως έτσι είναι οι αγάπες, βρε παιδιά. Ταλαιπωρούνε. Αφιερωμένο στο φίλο μας, τον Βασίλη, μας ακούει από Κοκκίνη Χάνη και θέλει να ακούσουμε κάτι από Πασχάλη Τερζή. Και κάπου εδώ, επειδή η ώρα πλησιάζει δύο, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω εννοείται με Γιώργο Μαζωνάκη, αφού δεν ζητάτε κάτι άλλο αυτές τις ημέρες. Μόνο μαζό και λογικό είναι. Εμείς εδώ θα είμαστε, παιδιά, μέσα από το Music Club 105,8 και πάντα θα τον θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια μας και τις μεταδόσεις μας. Να σας πω και τα νεότερα με την υπόθεση λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την τελευταία έτσι θεραπεία που έκανε, που ήταν και θανατηφόρα για εκείνον, την προηγούμενη μέρα να είχε επισκεφτεί πάλι το ιατρείο στο Κολωνάκι και να είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία, να ξέρετε, είναι καθαρισμός εντέρου και συνδυαστικά, λέει, με την θεραπεία που έκανε την επόμενη μέρα, είναι, λέει, ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός, συνδυαστικά δηλαδή με την πλασμαφαίρεση, όπου ήταν πολύ πολύ επικίνδυνο και έτσι αποδείχθηκε τελικά. Οπότε τώρα η γιατρή να καλείται να απαντήσει και σε αυτό, δηλαδή ότι είχε κάνει και άλλη θεραπεία την προηγούμενη ημέρα στον Γιώργο Μαζωνάκη και προφανώς δεν άντεξε το σώμα του. Όσον αφορά τώρα την επίμαχη φωτογραφία που την είχε αποστείλει κάπου, σε γιατρό υπνοτιστή, λέει, φέρεται η Ιωάννα Γάκα να είχε στείλει την συγκεκριμένη φωτογραφία. Τώρα για ποιο λόγο, δεν ξέρω, αυτό θα τα βρει η ασφάλεια Αθηνών. Και αυτά εξετάζουν αυτή τη στιγμή. Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακίσει.

Και εμείς περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι τελικά έγινε και χάσαμε τον αγαπημένο μας λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό πίσω. Ήταν μοναδικός, ήταν ένα είδωλο, Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν μπορούσε κανείς να τον αντιγράψει. Είχε μια ιδιαίτερη φωνή, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και ήταν πάνω απ' όλα ένα στάρ και ένας καλλιτέχνης που θα λείψει πάρα μα πάρα πολύ σε όλους μας. Ένα κενό λοιπόν και Γιώργος Μαζωνάκης, να σας αποχαιρετήσω για σήμερα και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Να μου είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας, παιδιά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
1: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
1: Art Glass. Σπάμε τα όρια. Όχι το γυαλί.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
5: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
7: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Και τώρα!
13: And now!
14: This.
13: Τα τραγούδια σου!
15: Μόνο επιτυχίες!
16: Μόνο επιτυχίες!
17: Όλοι ακούνε!
18: Μόνο επιτυχίες!
19: Music Club 105,8.
20: Επιτυχίες!
21: Επιτυχίες!
22: Μόνο!

0: στα ακουστικό.
1: Hey, what you want?
2: Music.
3: Here we go.
4: Επιτυχίες.
5: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: πάντα.
1: Παίζει μόνο για σένα.
2: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
4: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Επιτέλους, σπίτι. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810 311 173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Το ακούς αυτό?
6: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Η ώρα είναι 3.
2: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητή. Τες είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Music Club 105,8.
15: Όλοι ακούνε.
16: Γεια σας, είμαστε
17: η Εύα,
18: η Βάλια,
19: η Πινελόπη,
20: η Δήμητρα,
21: η Κλειό.
22: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Τηλεόραση LG 50 ιντσών, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 ιντσών, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Fairmos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
12: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
13: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Μία προσφορά από το eFood.
16: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
4: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
5: Και τα παιχνίδια μου?
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα συρτάρι μόνο για σοκολάτες.
7: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
8: Το ακούς αυτό?
9: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
8: Και πήγες να το ελέγξεις?
9: Όχι.
8: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
6: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Music Club 105,8.
12: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό?
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω. Το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
8: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
9: Σπουδές πληροφορικές και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες. Ακούει και ο Σταρόβας.

0: μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το τελείο.

0: Με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτοί οι δύο καλλιτέχνες έχουν ένα κοινό και αυτό λέγεται Ελεάνα Βραχάλη. Είναι η στιχουργός τους που τους έχει γράψει νομίζω τις μεγαλύτερες επιτυχίες, Εγκαστός, και εμείς κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε για ακόμη ένα απόγευμα αυτό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στο Music Lab και τους 105,8. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, κάτι τρέχει με το Χάρη και αυτό το απόγευμα. Φυσικά έχουμε έρθει για να παίξουμε επιτυχίες, έχουμε έρθει για να κάνουμε διαγωνισμούς, γενικότερα για να γεμίσουμε έτσι το απόγευμά σας με πολύ μουσική και πολύ πολύ θετική ενέργεια. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για όλα αυτά, έτσι.
1: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
2: το κλείνω και ποτέ.
1: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.

0: είναι όταν έρχεται η απογοήτευση που καταλαβαίνεις τι είναι ο άλλος και αρχίζεις και κάνεις ανασκόπηση. Κάτι τέτοιο έπαθε και ο Θοδωρής Φέρης. Music Club 105,8, από τις πρώτες επιτυχίες του Θοδωρή, νομίζω ότι ήταν το τραγούδι το οποίο έτσι μας συστήθηκε ο Θοδωρής Φέρης πριν από αρκετά χρόνια και μάλιστα το διασκεύασε αργότερα για να μας θυμίσει τι ακούγαμε τότε και τι θα ακούσουμε σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας Ολύμπια Παλάς. Θέλετε να κάνετε γάμο, θέλετε να κάνετε βάπτιση, πολύ καλά κάνετε. Το θέμα είναι πού. Έτσι, πού θα περάσουν οι καλεσμένοι σας τέλεια, με υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα, λίγο έξω από το Ηράκλειο, να μην ταλαιπωρήσετε καθόλου. Ολύμπια Παλάς είναι ο χώρος που ψάχνετε και το τηλέφωνο για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, το 2810-823-947, όσο υπάρχουν ακόμη και νέες ημερομηνίες, έτσι. Λοιπόν, έχουμε φυσικά και Thermit Ecology, έχουμε την νούμερο 1 ελληνική εταιρεία κατασκευής ηλιακών θερμοσύφωνων και φυσικά έχουμε και την υδροδυναμική Σαριδάκης, στην οποία θα βρείτε αποκλειστικά τους ηλιακούς της Thermit. Εσείς θα επισκεφτείτε το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιόφυρο και θα δείτε εκεί και το εμπειρο προσωπικό της υδροδυναμικής να σας κατατοπίσει ακριβώς για το ποιος ηλιακός ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Δεν ξεχνάτε επίσης ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε την έκθεση ανακαίνιση. Εσείς λοιπόν που θέλετε, είστε στη διαδικασία ή σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, επισκεφτείτε το περίπτερο 17, εκεί θα βρίσκεται και η Thermit και η υδροδυναμική Σαριδάκης, για να τα δείτε όλα από κοντά.
1: Music Club 105,8.

0: Πού θα φτάσουν επιτέλους οι ακόλουθοι της Ελένης Φουρέιρα, οι οποίοι αγγίζουν το 1,2 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνης που πέρασε το 1 εκατομμύριο. Και έχουμε μία Ελένη Φουρέιρα η οποία έκανε τις διακοπές της, πόζαρε κιόλας, ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες με όλη τη φαμίλια. Και πάρα πάρα πολύ ωραία τα κεφάλια μέσα τώρα, γιατί έρχεται μία έτσι χειμερινή σεζόν. Δεν ξέρουμε ακόμη η Ελένη Φουρέιρα αν θα εμφανιστεί κάπου. Προς το παρόν δεν υπάρχει σε κάποιο νυχτερινό σχήμα της Αθήνας. Οπότε μένουμε σε αυτό. Και συνεχίζουμε με την επόμενη επιτυχία, η οποία θα έρθει αμέσως από Κατερίνα Λιόλιου. Μου έχετε ζητήσει νωρίς σήμερα η φίλη μας η Αρετή το νέο της τραγούδι που λέγεται «Ο Ψεύτης» ή αλλιώς «Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη». Τη γιορτάζουμε παρέα.
1: Music Club 105,8.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Music Lab 105,8. Παίζει ελληνικά.
7: Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
8: Are you already out there?
7: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Lab. Ό,τι να είναι. Χάρης Σταματάκης, καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Ξέρετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Ιουλία Καλυμάνη και αυτή σε εμάς, την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που έρχεται στο Ηράκλειο, βρίσκεται στο στούντιο του Music Club και τα λέμε παρέα. Και εμείς γι' αυτό επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, για να τα πούμε παρέα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Θεματάκης. Παραμένουμε σταθερά στο Music Club για ακόμη ένα απόγευμα. Καλησπέρα στην Αγγελική που μου έστειλε το μηνυματάκι της και μου ζήτησε Νίκο Βέρτη. Μου έχετε ζητήσει επίσης και μέλισσες για το φίλο μας τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλή βολτούλα εύχομαι. Και φυσικά Thermi Technology και υδροδυναμικής Αριδάκης. Ξέρετε που πρέπει να πάτε για να αγοράσετε το νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα. Θα πάτε απευθείας στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, στον κύριο Σαριδάκη και το προσωπικό του, και θα βρείτε τον ηλιακό της Thermi που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Και μάλιστα, αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά τις ενεργειακές λύσεις της Thermi, δεν έχετε από το να επισκεφτείτε την έκθεση Ανακαίνιση, η οποία έρχεται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Στο περίπτερο νούμερο 17 θα βρείτε ό,τι ακριβώς συζητάμε εδώ στο Music Club και φυσικά, και είναι και το κυριότερο, το νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα. Και έχουμε και Ολύμπια Παλάς. Τι ετοιμάζετε, κάποιο γάμο, βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και αν είναι αυτή, στο Ολύμπια Παλάς παίρνει σάρκα και οστά και συμβαίνει αυτό ακριβώς που είχατε ονειρευτεί. Όλα στην εντέλεια δηλαδή. 28 10 8 23 9 47, καλείτε και κλείνετε την δική σας ημερομηνία.
1: Music Club 105,8.

Πολύ ωραίο τραγούδι και πάρα πολύ καλό βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, συμμετείχε και η Δέσποινα Βανδύ. Ήταν καταπληκτικό, to the point που λέμε. Λοιπόν, Music Lab 105,8 συνεχίζουμε. Είμαστε έτοιμοι και για το TikTok hit της ημέρας. Σήμερα επιλέξαμε ένα τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Η πρώτη επιτυχία του Μιχάλη ήταν το Δυο Καρδιές, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν έρχεται ένα νέο τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο Σημάδι και παίζει ήδη πάρα πολύ στο TikTok. Το ανακαλύψαμε και φυσικά σας το παρουσιάζουμε εδώ στο Music Lab.

Καλησπέρα στη φίλη μου την Κωνσταντίνα, τη δικιά μας την Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου. Κωνσταντίνα μου, ελπίζω να μ' ακούς ακόμη. Είδα το σχετικό βιντεάκι που ανέβασες. Παιδιά, τι γίνεται, βρέχει έξω. Χαμπάρι δεν έχω πάρει. Ωστόσο, με μηχανή έχω κατέβει στο κέντρο. Θα τα καταφέρω ή θα πάρω το κανό φεύγοντας. Θα το δούμε. Έχουμε χρόνο ακόμη. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε μηνυματάκια να μου πείτε τι γίνεται εκεί έξω. Να έχω και μια εικόνα, γιατί από εδώ πραγματικά δεν χαμπαριάζω τίποτα. Και επίσης να ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο έρχεται το τραγουδάκι του διαγωνισμού μας και μια πολύ καλή ευκαιρία για να πάτε στο φίλο μου τον Βασίλη, στον Ντονάτο, και να επιλέξετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Θα σας δώσω την επιλογή.

0: Οπότε μένετε συντονισμένοι, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη, μάλιστα, και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε παρέα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, αν μου δώσετε και εσείς το ok βεβαίως, για να παίξουμε και να σας δώσουμε δωράκι από τον Νάτο. Ακούστε το επόμενο τραγούδι. Δυστυχώς η εισαγωγή του δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι γύρω στα 9 δευτερόλεπτα. Ελπίζω όμως ότι θα βρείτε το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που το ερμηνεύει. Είναι πολύ γνωστό, όχι από τα πιο γνωστά του βέβαια, είναι η αλήθεια, για να βοηθήσω, αλλά παραμένει μία από τις μεγάλες του επιτυχίες. 2810-378-888, εσείς κρατάτε τη γραμμή μας για να μας καλέσετε και μόλις ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι, όχι τώρα, μισό λεπτάκι να κλείσουμε γραμμούλες, όχι τώρα, μόλις ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι, τότε θα ανοίξουν οι γραμμές και τότε θα μπορείτε να μας καλείτε. Σύμφωνοι, πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Τώρα μάλιστα μπορούμε να πάμε στην πρώτη μας γραμμή για απόψε. Καλησπέρα. Τη χάσαμε την πρώτη γραμμή. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα περιμένω τον επόμενο την επόμενη. Είναι αυτός ο συνωστισμός ο απογευματινός. 2810-370-888. Ψάχνουμε τίτλο και καλλιτέχνη. Επόμενος ή επόμενη, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, πώς σας λένε?
1: Είμαι η Βούλα.
0: Βούλα μου είπατε?
1: Ναι, ναι.
0: Βούλα, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο σας, είναι εύκολο για να σας ακούω καλύτερα.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Βεβαίως, Βούλα, έχουμε ξαναμιλήσει?
1: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, χάρηκα, Βούλα μου, να είσαι καλά. Από πού μας ακούς?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Πολύ ωραία. Και να υποθέσω ότι έχεις να μου δώσεις μία απάντηση για το διαγωνισμό, σωστά?
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Είναι το ξημερώνι του Νικού Οικονομόπουλου.
0: Ναι! Ξημερώνι, ναι! Χρώμα... Βούλα μου, ήσουν καταπληκτική.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο σου, Βούλα. Τέλεια, άψογη σε όλα. Λοιπόν, Βούλα, πρόσεξε. Θέλω να μου πεις, πριν συνεχίσουμε, τι θέλεις να σου δώσουμε.
1: Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ. Περίμενε να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε, λοιπόν. Πίτσα, έχουμε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Πίτσα θα πίτσα προτιμούσα, για να τη μοιραστώ με τον άντρα μου.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, Βούλα, τι γίνεται τώρα.
1: Ναι.
0: Η πίτσα είναι κανονικού μεγέθους. Αν θέλεις να την κάνω με ένα χτύπημα έτσι, των δακτύλων μου οικογενειακή, θέλω να μου πεις τρία ακόμη τραγούδια, γρήγορα όμως, που έχει τραγουδήσει, ναι, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Θέλω τρεις τίτλους για να σε ακούσω.
1: Λοιπόν, τρεις τίτλους.
0: Για πάμε.
1: Το έκτοτος άγγελος.
0: Ναι.
1: Μισό τώρα, γιατί θέλω. Το βάλ το τέρμα, νομίζω. Βάλ το τέρμα,
0: βάλ το τέρμα, ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Την άκουσα,
1: και,
0: ναι,
1: και το τρίτο, για κάποιο λόγο γίνανε.
0: Ναι, ρε Βούλα, μπράβο. Θα φάει και ο σύζυγος πίτσα.
1: Θα φάει.
0: Και όχι μόνο ο σύζυγος, θα καλέσουμε και τους γειτόνους. Και τους γειτόνους.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, Βούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Θα μείνεις λίγο ακόμη στη γραμμή σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα σου πω λεπτομέρειες για το δωράκι σου εκτός αέρα.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Ναι, επίσης ευχαριστώ πολύ.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε Music Lab 105,8 στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Τρίτο μέρος, 3 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 7. Πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8, πάντα κάτι τρέχει με το Χάρη. Καλησπέρα να στείλω στη Βούλα και στο Γιάννη. Η κορούλα τους σήμερα γίνεται ενός έτους. Παιδιά, να τη χαίρεστε, χρόνια της πολλά. Χρύσα μου, τα χαιρετίσματά μας. Και ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ ο Θοδωρής Φέρης. Και φυσικά είναι και η μέρα τέτοια, οπότε πάμε να σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: Θοδωρής Φέρης και εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτοι στο Music Lab και τους 105,8 με Πέτσα Μόλις, υπενθυμίζω 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και φυσικά ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας βρίσκεται εκεί και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες σας και φυσικά θα σας κατατοπίσουν οποιαδήποτε απορία και αν έχετε. Μαζί μας και αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, ειδικές κατασκευές αλουμινίου και όχι μόνο, αυλόπορτες, περίφραξη ιδιωτικών χώρων. Στη Μάνου Κατράκη 153 θα βρείτε τα πάντα, όπως και στο www.avgis.gr. Έχουμε και ένα πον και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο έτσι θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα που έχει τραγουδήσει ο Απόν και μάλιστα δυστυχώς φέτος η συναυλία του ακυρώθηκε γιατί ο Απόν δεν ήταν και πολύ καλά εκείνες τις ημέρες, οπότε αναγκάστηκε να ακυρώσει τις συναυλίες του στην Κρήτη. Εμείς όμως τον απολαμβάνουμε ραδιοφωνικά στον υπέροχο καθρέφτη.
1: Music Club 105,8.
2: Δεν είσαι εδώ.

0: μπράβο από τον Ιωακίμ Φωκά η εκτέλεση, πρώτη εκτέλεση και ένα ακόμη τραγούδι, μία ακόμη επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία του Φίβου. Αυτές τις ημέρες θυμήθηκα ένα τραγούδι της Δέσμας Βανδύ, το Σήμερα, το οποίο κρύβει τόσα πολλά μηνύματα μέσα το αυτό το τραγούδι του Φίβου, που νομίζω ότι είναι έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία να το θυμηθούμε. Το τραγούδι μιλάει για αυτά που πρέπει να ζούμε σήμερα, να ζούμε το σήμερα, αυτό λέει, γιατί όλα είναι εφήμερα. Αυτός είναι ο βασικός στίχος του τραγουδιού και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για όλους μας, για να ζούμε την κάθε στιγμή και να μην χάνουμε καμία στιγμή. Ό,τι θέλετε να το ζείτε. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν σε μια ακόμη επιστροφή στο παρελθόν.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
0: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
0: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου.
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
1: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
7: Και τα παιχνίδια μου.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα-κρήτης.gr.
7: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Music Club 105,8. Μουσική. Μουσική.

0: Τελικά κάπως έτσι επιστρέψαμε στο Music Lab για το τέταρτο και τελευταίο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 7:30. Χάρη στο Ματάκη, συνεχίζει εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς, δεν ξέρω που σας βρίσκω αυτή την ώρα. Μπορείτε όμως να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να με ενημερώσετε για το που ακριβώς βρίσκεστε και ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Αυτό ακριβώς έκανε και η φίλη μας η Αγγελική και επέλεξε αναβίση για τα επόμενα λεπτά. Αλλά πριν την ακούσουμε, θέλω να πάμε στην αλουμινοδομία Αυτζής για να δούμε τα νέα σας αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή. Όλα γίνονται πραγματικότητα στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 28 10 2 10 2 49. Και φυσικά Pet Samolis, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop και που θα βρείτε οτιδήποτε αφορά το κατοικίδιό σας, από το πιο απλό μέχρι το πιο εξειδικευμένο. Φυσικά και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Πάμε λοιπόν σε καινούρια αναβίση. Ο Νίκος Καρβέλας για ακόμη μια φορά νομίζω έκανε το θαύμα του.
1: Music Club 105,8.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: 8.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Music Club 105,8.
1: Και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.
2: Παίζει μόνο για σένα. Παίζει

Τι να σας ευχηθώ, παιδιά μου, κάπου εδώ έτσι που σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Αυτό το βράδυ να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Επίσης θα ήθελα να στείλω καλησπέρα σε εσάς που μου στείλετε τα μηνύματά σας, στο φίλο μας τον Γιάννη και τον Διονύση που δεν τους καλησπέρισα. Να είστε καλά, παιδιά. Επίσης να μου επιστρέψετε πάλι ξανά εδώ στο Music Club και τους 105,8 αύριο στις 6 που θα είμαστε εδώ για να παίξουμε την καλύτερη μουσική για εσάς. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται. Αντοχή που μένει.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: σπίτι.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
0: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
0: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή. Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423. Ξενιάστε μια για πάντα.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

Καλησπέρα. Βασικά, βροχερές καλησπέρες, μελαγχολικές, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Τι μου κάνετε, πού είστε, από πού μας ακούτε βασικά, από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από την εργασία σας, από όπου και αν μας ακούτε, σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε μια υπέροχη μουσική έτσι βραδιά, μέχρι τις 10 περίπου. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Λιαπάκη, συγγνώμη, και ο επόμενος τραγουδιστής είναι ένας από τους αγαπημένους μου φυσικά, ο Νότης Φακιανάκης, και έξω βρέχει. Για πάμε να ακούσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε.

σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αγαπημένοι, μ' ακούτε? Εδώ. Αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Να πούμε καλησπέρα και στους φίλους μας από το εξωτερικό, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, από την Αμερική, από την Αγγλία που μας ακούνε. Να μας πείτε και εκεί τι καιρό έχει, τέλος πάντων. Είναι Αγγλία, γίναμε Αγγλία και εμείς εδώ. Να πούμε και για την αγαπημένη μας παρέα, τη Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, με τρεις εκπληκτικούς χώρους, την κεντρική αίθουσα Δίας, τον εξωτερικό χώρο Αμάλθια, την αίθουσα Αρέα, το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός των Κουρητών, σας δίνει δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Πού θα τους βρείτε? 2810-8239-76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα έχουμε μία αφιέρωση από τον αγαπημένο μας Μάριο, Χρήστο Δάντη, ένα τραγούδι ακόμα. Για πάμε!

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτη δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8.

0: Club.
1: Εδώ είμαστε. Βροχερές καλησπέρες από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, Music Club 105,8. Εδώ είμαστε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω έτσι αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις μαμάδες, εντάξει, και στους μπαμπάδες που αυτή τη στιγμή και γενικά αυτές τις μέρες δίνουν τα βιβλία των παιδιών. Έτσι, έχουμε ασχοληθεί με την γραφική ύλη των παιδιών. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί αυτό έκανα και εγώ πριν από λίγο και θα συνεχίσω να κάνω για τις επόμενες 2-3 μέρες. Λοιπόν, γι' αυτό είπα να διαβάσω έτσι μια έρευνα εδώ που έχω μπροστά μου για τους πονοκεφάλους που μπορούν να μας πιάσουν γενικότερα για οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει. Υπάρχει και μια φυσική λύση. Ποιες τροφές λοιπόν ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη. Δεν θα προχωρήσουμε σε παυσίπονα, σε φάρμακα, σε χημικά, σε φυσικούς τρόπους όπως πονοκέφαλος. Τι θα κάνουμε στο πονοκέφαλο? Θα φάμε μπανάνες. Όχι παυσίπονα, όχι φάρμακα. Σε ξηρά μαλλιά, τι θα κάνουμε? Δεν θα βάλουμε αυτά τα σαμπουάν με τα χημικά. Θα φάμε σολομό. Σε πονόλαιμο θα φάμε μέλι. Σε πονόδοντο θα δοκιμάσουμε έτσι ένα γαρίφαλο. Θα βράσουμε λίγο γαρίφαλο να το πιούμε. Δεν έχεις ενέργεια, που εντάξει, το βρίσκω απολύτως φυσιολογικό όταν τρέχουμε 24 ώρες το 24ωρο. Θα φάμε πορτοκάλια, θα πιούμε ένα χυμό. Επίσης, αϊπνία, άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα της εποχής. Θα φάμε ακτινίδια. Ναι, καλά ακούσατε, ακτινίδια. Έχουμε επίσης έφθαρα στα μαλλιά. Θα φάμε πιπεριές. Κακή μνήμη, που άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας. Θα φάμε μύρτιλα. Okay. Αφυδάτωση και νεράκι, αλλά θα φάμε και ένα γκουρί. Θα καθαρίσουμε ένα γκουράκι να το φάμε. Φλεγμονές στο σώμα, θα φάμε ανανά για να σωθούμε από αυτές. Θα μπω δέρμα. Αφήστε τις κρέμες και τα χημικά, όπως είπα και πριν. Θα φάμε καροτάκια υγιεινά. Και τώρα, μετά από αυτά τα tips, που εντάξει δεν είμαι διατροφολόγος, έρευνες διαβάζω και εσείς το ίδιο φυσικά, αλλά να τα λέμε, να τα ακούμε, να μπορούμε να το διαδώσουμε όλο αυτό. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, βρε αδερφέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Άννα Βύση, όλο και πιο πάνω. Είναι το καινούριο της τραγούδι, φυσικά με την υπογραφή του αιώνιου ντουέτου της, του Καρβέλα. Όλο και πιο πάνω, που βγήκε τον Ιούλιο, κυκλοφόρησε. Για πάμε να τα ακούσουμε.
0: Το Music Club, άπια το κινητό σου, το κατέβασες.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
5: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: 105,8.
1: Music Club 105,8. Μόνο επιτυχίες. Αυτό είναι το μότο μας. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τις συναγωνίστριες μαμάδες, οι οποίες όντως αυτή τη στιγμή δίνουν βιβλία ή άλλες είναι έξω από δραστηριότητες στα αυτοκίνητά τους και μας ακούν. Πολλούς χαιρετισμούς. Δύναμη, κορίτσια. Θα πω και στους μπαμπάδες το ίδιο. Δύναμη και εντάξει, είμαστε δυνατοί άνθρωποι. Θα τα παλέψουμε, αγαπάμε τα παιδιά μας, είμαστε εκεί για αυτά, για ό,τι χρειαστούν. Επίσης, η αγαπημένη μας παρέα που είναι εδώ, Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, Μεταλλικά Σκίαστρα, Γκαραζόπορτες, Μεταλλικές Σειρώμενες ή Ανοιγόμενες και Βιομηχανικά Ρολά, Κάγκελα και Ενισχύσεις Κτηρίων. Πού θα τους βρείτε, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης, μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βαπτισή σας, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή. Θα τους βρείτε στο 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω σε όλες αυτές τις μαμάδες που είπα πριν, της Δέσποινας Μανδύα ένα τραγούδι, της Βασίλισσας της καρδιάς μου, σ' αγαπάω και δεν πάω καλά, πάμε τώρα να ανέβουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, το σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 9:20 και μιας που μιλούσαμε για τις μαμάδες, τα παιδιά, τους γονείς γενικά, τι έχετε να κάνετε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου? Το Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Κάρου 14 με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή, που θα παρουσιαστεί η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλη Αστέρας και επίσημες φανέλες αγώνων. Θα υπάρχουν εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική, φυσικά με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store η Κάρου 14. Και να πούμε τώρα ότι, μιας και το είδα έτσι στο σκορλάρισμα που έκανα, παίζει Ολυμπιακός 10 η ώρα Europa League με την, να δούμε αν την πούμε, Γιαγκελόνια Μπιαλίστοκ. Εντάξει, έχει κατεβάσει μια καλή ομαδούλα από την βλέπω. Ρέτσο, Σάλιακα, Πυρόλα, Έσε, Φρόιλερ. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και εντάξει, 10 η ώρα θα είμαστε συντονισμένοι εκεί να δούμε τον αγώνα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Ανδρομάχη. Για πάμε.
1: Το Ηράκλειο ακούει. Μόνο αυτόν ακούω.
2: 105. Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 8. Δεν τον αλλάζω.
2: Έτσι ακριβώς.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
2: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
4: Και τα παιχνίδια μου.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.gr.
4: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
6: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
6: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
6: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Εδώ είμαστε και πάλι, νούμερο 1 σε επιτυχίες, μα τι άλλο, Music Club 105,8. Εντάξει, πάμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί ούτως ή άλλως παίζει και ο αγώνας 10 η ώρα του Ολυμπιακού και πρέπει να τον δούμε. Δεν γίνεται. Αν δεν στηρίξουμε την ομάδα μας, θα πέσει στο σπίτι να μας πλακώσει. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, τώρα που θα σας πάω, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ειλικρινά με συγκινείτε και θα σας πάω από Μεσαρά, θα ξεκινήσω από περιφέρεια, από τις Μπύρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Θα συνεχίσω σε εξωτερικό, θα πάω στο Βέλγιο. Επίσης τα φιλιά μας, την αγάπη μας, και θα καταλήξω στο Βερολίνο, στην αγαπημένη μου Ευελίνα, η οποία μου ζήτησε και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το Τόσα Βράδια, που θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να κοιμάστε, να ξεκουράζεστε, γιατί αν δεν αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας, ποιος θα τον αγαπήσει? Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 8. Καλό σας βράδυ!

0: Lab.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
7: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Έτσι, εκεί.

Ιδιαίτερων. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

0: ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
7: Music Club
6: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Κατεβάστε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: παίζει δυνατά.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.